0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

μες στο πλήθος το βουφό χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργή η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

την ώρα που χτυπά το βέλος στην καρδιά.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσι.

0: Καμία Κυκλάδος, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ανάλυση του Sandstone Institute διαπίστωσε ότι η νορβηγική υδατοκαλλιέργεια απελευθέρωσε 75.000 τόνους αζότου, 13.000 τόνους φωσφόρου και 360.000 τόνους οργανικού άνθρακα το 2025. Τα θρεπτικά συστατικά αυτά ισοδυναμούν με αυτά που περιέχονται στα ανεπεξέργαστα λίμματα 17,2 εκατομμυρίων ανθρώπων για το άζωτο, 20 εκατομμυρίων ανθρώπων για τον φωσφόρο και 30 εκατομμυρίων ανθρώπων για τον οργανικό άνθρακα, σύμφωνα με την έκθεση, γεγονός που εγείρει φόβους για καταστροφική αύξηση. Η Νορβηγία είναι μια μικρή χώρα με μόλις 5,5 εκατομμύρια κατοίκους και η ρήπανση που προκαλεί η υδατοκαλλιέργεια όσον αφορά αυτές τις τρεις θρεπτικές ουσίες είναι 3 έως 5 φορές μεγαλύτερη από τον πληθυσμό, δήλωσε η Αλεξάνδρα Πύρες Ντούρο, επιστήμονας δεδομένων στη Sandstone και συντάκτρια της έκθεσης. Τα περιττώματα, η αδιάθετη τροφή, τα ούρα, όλα καταλήγουν στο νερό. Κρίστερ Χόας, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Θαλασσινών της Κύριας Ένωσης του Κλάδου, δήλωσε ότι ο όγκος των εκπομπών αντανακλά την ποσότητα τροφίμων που παράγεται στη Νορβηγία και το βαθμό αυτάρκειας που θα είχε η χώρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Είπε επίσης ότι ο κλάδος εργάζεται συνεχώς για να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Συναγερμός για βεντέτα στην Κρήτη, όπου πατέρας 17χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που είχε παρασύρει τότε το γιο του. Βαθιά μηνύματα για τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ιστορική ομιλία που εκφώνησε σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην άποψή του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιζητά συμφωνία, επέμεινε ο Τραμπ, ενώ πρόοδο διαπιστώνουν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά η πρόταση της Τεχεράνης το απέτρεψε, ανέφερε το Ισραηλινό Channel 12.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four, η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΆΚΑ. Πλέον οι ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσέ Ζαλγκίρις. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα με βάση τη στατιστική ανάλυση, θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η σειρά Emily in Paris ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ελλάδα, καθώς η παραγωγή της ετοιμάζει γυρίσματα στη Μύκονο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τα γυρίσματα της σειράς και το νησί των ανέμων μπαίνει στο επίκεντρο του διεθνούς τηλεοπτικού ενδιαφέροντος, καθώς θα φιλοξενήσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα project των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19 Μαΐου και θα διαρκέσουν περίπου 15 ημέρες. Μάλιστα, οι κάτοικοι της Μυκόνου έχουν ήδη ενημερωθεί να αποφεύγουν το παρκάρισμα σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείσουν προσωρινά για τις ανάγκες της παραγωγής. Το Met Gala είχε θέμα costume art και dress code fashion is art, όμως τρεις εμφανίσεις κατάφεραν να ξεχωρίσουν όχι επειδή ήταν απλώς εντυπωσιακές, αλλά επειδή έμοιαζαν με μικρές performances πάνω στο κόκκινο χαλί. Ο Bad Bunny ως ηλικιωμένη εκδοχή του εαυτού του, η Heidi Klum ως ζωντανό μαρμάρινο άγαλμα και η Anna Wintour με μια φτερωτή εμφάνιση Chanel που θύμιζε ότι στο Met Gala η ίδια παραμένει θεσμός. Το outfit του Πορτορικανού στάρ ήταν custom Zara, ένα ολόμαυρο σμόκιν συνδυασμένο με εντυπωσιακή μπλούζα με μεγάλο φιόγκο στο λαιμό. Λευκά μαλλιά, ρητίδες, σημάδια γύρανσης και μπαστούνι συμπλήρωσαν την εμφάνισή του. Αν υπάρχει κάποια που μπορεί να μετατρέψει το Met Gala σε Halloween υψηλής ραπτικής, αυτή είναι η Heidi Klum. Το μοντέλο εμφανίστηκε σαν ζωντανό μαρμάρινο γλυπτό, με ένα look που έμοιαζε να έχει βγει από μουσείο και όχι από ατελιέ.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
7: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
10: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Μια άνεμη στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κόσαμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Ύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιαννιτσά.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Μπήκε η άνοιξη. Και εγώ επέστρεψα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Επέστρεψα. Υποδέχομαι την άνοιξη μαζί σας, γιατί η άνοιξη χωρίς ραδιόφωνο δεν είναι και όπως πρέπει. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε? Επιτέλους, καλώς τον Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς στη Δημητρούλα. Επιτέλους και εσύ λες, επιτέλους. Καλημέρα, κυρία Πίτσα, Τζένι, Δημήτρη, Διαλεκτή. Καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Τους πρωινούς τύπους και τις πρωινές τύπισες. Μα μου λείψατε, δεν φαντάζεστε πόσο. Αλλά εδώ είμαστε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Μια μικρή περιπέτεια από αυτές που, εντάξει, περνάνε ρε παιδί μου, περνάνε. Και γύρισα για να πάμε μαζί στην άνοιξη και στο καλοκαίρι. Κοντοζυγώνει το καλοκαίρι. Από εβδομάδα λέει, μάλλον τι από εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή, θα έχουμε εδώ λέει τριαντάρια, θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε σκόνες, θα έχουμε καμήλες και τι δεν θα έχουμε. Λοιπόν, που λέτε, ναι, σωστά, Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο. 8 με 10 σας στέλνω 101 και 3 καλημέρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, τέλος πάντων, είναι λίγες, αλλά το ξέρετε, το γνωρίζετε. Λοιπόν, μόνο όταν υπάρχει λόγος σοβαρός. Καλημέρα Γιώργο, καλώς τα παιδιά από την Αυστραλία. Καλώς τους ομογενείς μας, τι κάνετε, μου λείψατε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα σήμερα. Καταρχάς, τι μέρα είναι, παιδιά, καθίστε γιατί έχω χάσει και τις μέρες. Σήμερα είναι Τετάρτη, ναι. Και ο μήνας έχει 6 και είναι και Μάης μήνας. Ορίστε, σας άφησα Απρίλιο, σας βρήκα Μάιο. Πάμε. Σας άφησα με λίγο καλό καιρό. Μεσολάβησε ένα τσιχημονιάτικο αυτό, μια πρωτομαγιά. Και να είμαστε πάλι πίσω. Τρελαινόμαστε. Πες τα, Θοδωρή, πες τα.

Τρελαίνομαι που θα καλημερίσω και τα πιτσιρίκια μου σήμερα, μετά από τόσες μέρες. Τρελαίνομαι γιατί ακούει ο Δημητράκης του Νίκου και της Νέλης. Η Ιουλιανή και ο Μιχάλης. Η Κωνσταντίνα και η Μαρία τα Διδυμάκια. Η Τριανταφυλίτσα και ο Γιάννης, ο Βασίλης του Μιχάλη. Πάω μέλανες, ανθισμένες μέλανες. Οι δύο Φλωρίτσες, ο Μανώλης, η Παρασκευούλα και το Μαράκι. Πάω στη Σύρο και λέω καλημέρα στο Γιάννη, στο Γιαννάκι μου, το μικρό. Πάω Σαντορίνη και λέω καλημέρα στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη. Πάω μια βόλτα μέχρι την Αθήνα, αν και δεν μου έχει λείψει η Αθήνα, αλλά μου έχει λείψει η Άντζελα. Καλημέρα. Ξαναγυρίζω στο Γαλανάδο και λέω καλημέρα στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, την όμορφη. Πάω στη Φωτεινούλα και της λέω καλημέρα στις Εγκαρές και στη μαμά, την Ελευθερία και στον μπαμπά τον Νεκτάριο. Λέω καλημέρα και χρόνια πολλά στη Ρινούλα, τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτισσα που γιόρταζε χθες. Λέω καλημέρα στον Αριστίδη και στο Βασίλη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Θα πω καλημέρα εγώ στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα και τους υπέροχους γονείς, τη Διαλεκτή και στον Κώστα. Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη. Χρόνια πολλά για τον Κωνσταντίνο Εφρέμ που γιόρταζε χθες, Φέη μου, Μιχάλη. Στη Βαλέρια του Βαγγέλη και της Ελένης, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς και στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη, από τη Μόνη Βασιά. Άλλος που γιόρταζε χθες, ο Θοδωρής Εφρέμ και ο Γιάννης της Σοφίας. Κωνσταντίνε, Μάνο, Ευελίνα, Κροτήρη, εδώ στην Νάξο ή Γέρακας στην Αττική. Μαρικέτη και Ανδρέα της Τζίνας, καλημέρα. Δημήτρη της Φελίσιας. Λάμπρο και Γιάννη του Νικόλα τα Διδυμάκια. Ο Κωνσταντίνος ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας. Η Σταυρουλίτσα του Ανδρέα, το Μελινάκι του Άλεξ, ο Γιάννης, ο Ραφαήλ και η Μαριεύη της Λιάνας, ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης που επίσης γιόρταζε η Ειρηνούλα χθες, ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη, η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή, το μικράκι που βαφτίστηκε κιόλας και η Μανούλα η Δέσποινα που έχει γενέθλια σήμερα, ο Γιώργος, το μικράκι το όμορφο και η Δεσποινούλα που έχει γενέθλια σήμερα, φούρνος Λαγογιάννη και σήμερα κοντά μας με γιορτινή διάθεση, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Θα πω πολύ μεγάλη καλημέρα βεβαίως και στα δικά μας τα μικράκια που δεν είναι άλλα από τον Μιχάλη και τον Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Εδώ, τα δικά μας τα μικράκια. Χαμός είναι αυτός πάλι πρωί-πρωί. Μαγιό, κοίταξε να δεις. Μαγιό έχω. Αλλά δεν θα πάρω και ένα καινούργιο ρε παιδί μου για φέτος. Νωρίς είναι ακόμα, κάτσε, είπαμε, ντε. Κάτσε, ντε, και εσύ βιάζεσαι. Όπω χαμός. Καλώς στην Μαριλένα, καλώς στην Ελενίτσα από τη Σαντορίνη, τον Κώστα, καλώς στο να. Να την Δεσποινούλα εδώ, Αργυρούπολη. Δάσκαλε, καλημέρα. Βασίλη, καλό καλοκαίρι. Βασιλικούλα, Κεραμωτή, καλημέρα. Όπα, μισό, παιδιά, μισό, διότι κάποια πράγματα προηγούνται.

0: Μισό λεπτάκι, παιδιά, διότι εορταζόμενη χθες η Ειρηνούλα, η Αγερσανιώτισσα, δεν γίνεται να ξεκινήσω διαφορετικά την ημέρα. Για, περιμένετε.
1: Χαμός, καλώς του είναι, Μαριλένα.
2: Καλημέρα, Μαντώ.
0: Αυτά είναι, παιδί μου. Αυτά είναι τα όμορφα. Μια καλημέρα από ένα παιδί και τι στον κόσμο. Ειρηνούλα. Κερνάς, Ειρηνούλα. Λοιπόν, καθίστε, γιατί από Ειρήνες άλλο τίποτα, έτσι. Έχω το ξεφτέρι που γιόρταζε χθες. Έχω το φρουφρού που γιόρταζε χθες. Έχω τις Ειρηνούλες, την νονά μου, τη Ειρηνούλα, την Καμαριανή που γιόρταζε χθες. Έχω τη δεύτερη μαμά μου, τη μαμά Ειρήνη που γιόρταζε χθες. Έχουμε και πόσες άλλες, έτσι. Χρόνια πολλά σε όλες. Υγεία να έχετε. Αντελής, Σαντορίνη, τα υπέροχα παιδιά που είναι ήδη στις αμπελιές. Ποιος τη χάρη τους. Ναι, Χριστός Ανέστη. Μέχρι τις αναλήψεως λέμε Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος Βασιλικούλα μου. Έλατε, τώρα μάθαμε και το ρο. Λέμε καλημέρα, δεν λέμε καλημέλα.
3: Ξέρω 2000 φλογερά,
0: έχω όμως και τις καλημέρες όταν θα μεγαλώσει η Ειρηνούλα με το καλό. Θα τις έχω ηχητικά ντοκουμέντα. Θα ακούει καλημέλα στα 20 χρόνια της και θα γελάει. 25, 30, 40...

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, δεν έχετε ξεχάσει απολύτως τίποτα. Μα τίποτα όμως. Παίρνετε τηλέφωνο, στέλνετε μηνύματα, ξέρετε πού θα με βρείτε. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας που αλλού εδώ στη Γρότα της Νάξου. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram. Το αυτό. Με λατινικούς χαρακτήρες, διότι με λατινικούς να κάνουμε τώρα. Ξέρετε ότι θα μας βρείτε και στα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα στην οικογένεια Μαρούλη. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα Μιχάλη, Εμμανουέλα, Φιλιάνα. Bonjour, bonjour.
1: Είναι καλύτερη από τις πόλεις η δική μου η τρέλα. Μα πρόσεξε.
0: Λοιπόν, έχω χάσει επεισόδια, το ξέρω. Έχω χάσει επεισόδιο αυτές τις μέρες που έλειπα. Όμως θα τα ξαναβρω. Θα τα βρω όλα. Θα σας τα πω όλα. Τώρα σήμερα πρώτη μέρα μετά από έτσι ένα αρκετά μεγάλο διάστημα απουσίας, νομίζω ότι ενδείκνυται η μέρα για να πούμε τα δικά μας. Τα ωραία τα αυτά. Εκεί κάτω στην Αυστραλία μας αναμεταδίδεται. Για κάτσε να τσεκάρω.
1: Σε μια ματιά, σε ένα χαμόγελο, σε ένα δυο κρεβάτι.
0: Για να τσεκάρω, Γιώργο. Ακουγόμαστε καμπάνα από το ράδιο Γαλαξίας. Ναι, βεβαίως ακουγόμαστε καμπάνα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους τους ομογενείς.

0: Πάντως να σας το πω και αυτό, γιατί πρέπει να το πω, όχι πρέπει, θέλω να το πω. Έχω φύλακα άγγελο. Δεν με αφήνει να πάω πουθενά. Δεν το λέει, είμαι εδώ. Τι, αυτό, εσύ τώρα πώς θα αυτό. Κάτσε να έρθω να τσεκάρω, να τσεκάρω, να τσεκάρω.
1: Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά.
0: Πες μια καλημέρα στον κόσμο, πες μια καλημέρα. Αυτό, τέλος πάντων.
2: Α, περίμενε. Περίμενετε.
0: Για να σε τσεκάρω. Α, α, περίμενε, εγώ.
3: Καλημέρα.
0: Άμπα, τι λέτε.
3: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε.
3: Χαιρόμαστε.
0: Είδατε έκπληξη.
3: Να είστε καλά.
0: Έκπληξη, έκπληξη, πρώην.
3: Άντε,
0: κάνε καμιά δουλειά. Εδώ πέρα εγώ αυτό, δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν βοηθήσεις λίγο.
3: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς. Έχει κοπανάει τα χέρια του πάνω σε ένα πληκτρολόγιο εκεί. Ντούκου. Νικόδημος Λιανός, μαζί μου σήμερα το πρωί. Και όχι μόνο σήμερα το πρωί, να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Να τα λέμε και αυτά. Στο στούντιο, μαζί μου, παιδί μου.

Μου είπε, λέει, κάτσε να έρθω, λέει, μη σαβουριαστείς πουθενά. Κάτσε να έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο, γιατί αρκετά περάσαμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Καταρχάς, να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Είπαμε χρόνια πολλά στη Ρινούλα και στον Εφραίμ που γιόρταζε χθες. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Σεραφείμ και στη Σεραφημία που γιορτάζουν σήμερα. Και στον Ιώβ και στην Ιωβία. Διότι σήμερα είναι του Οσίου Σεραφείμ του Ασκήσαντος εν το όρι Δομβούς και του προφήτου Ιώβ. Ο ήλιος ανέτειλε βεβαίως και να, ένας ήλιος 6 και 23 πρώτα λεπτά. Θα δείσαι στις 20 και 20, 8 και 20, μεγάλη μέρα πια. Η Σελήνη είναι 19 ημερών.

0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω βρει τον Μανώλη το Σαντοριναίο, διότι μια εβδομάδα δεν έβγαινε από το σπίτι. Άρα δεν μου έχει δώσει τη λίστα του Μαΐου, δεν φταίει αυτός, εγώ φταίω φυσικά. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα την έχω σύντομα, οπότε δεν γνωρίζω ποιες εκκλησίες στην Άξο γιορτάζουν σήμερα. Αν έχουμε δηλαδή κάποια εκκλησία που γιορτάζει σήμερα στην Άξο. Εγώ ελπίζω όλοι σας πλέον να έχετε προμηθευτεί το βιβλίο του Μανώλη του Σαντοριναίου. Με τις 400 παρακαλώ πολύ 72 εκκλησίες και εξοκλήσια της Άξου. Αν τυχόν δεν, να τρέξετε να το πάρετε τώρα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο να σας πει που θα το βρείτε, βρε παιδιά. Θα σας δώσω και τηλέφωνο. Βεβαίως, τα έχω και αυτά. 23-3-17. Μανώλη, καλημέρα. Καλό μήνα, καλή άνοιξη. Τώρα λέω καλή άνοιξη. Τώρα που τη βλέπω κιόλας. Εννοείται ότι κάθε μέρα κοντά μας η καλύτερη. Εννοείται ότι και σήμερα είναι μαζί μας ο Φούρνος Λαγογιάννη. Με εορταστικό περιβάλλον έτσι και ατμόσφαιρα, γιατί γιορτάζει το Δεσποινάκι. Δεσποινάκι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε σένα και στην οικογένειά σου την όμορφη. Καλημέρα στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Στη Μίλε δηλαδή της Νάξου. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου που εντάξει έδωσε ρέστα. Τα παιδιά έδωσαν ρέστα πάλι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο σούπερ μάρκετ My Market. Έρχονται και άλλα καλά. Έρχονται, τα καλά ξεκίνησαν, τα είδαμε. Έρχονται και καλύτερα ακόμα. Διότι ένα σούπερ μάρκετ My Market στην Άξο δεν φτάνει. Φτάνει. Όχι, θέλουμε και άλλα. Έρχονται. Κύριε Λιανέ, έχετε τα φιλιά εδώ από τον κόσμο. Αυτό γράφουνε. Περιμένετε, κύριε Λιανέ, περιμένετε, διότι σας έχουμε. Έχετε αυτό.
1: Καλημέρα. Όπου είναι, εντάξει, να είναι καλά. Να περνάνε καλά.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 8. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω σε λίγο να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Όμως, πριν από αυτό, το σημαντικότερο είναι να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες. Διότι μας άλλαξε τα φώτα αυτός ο καιρός, η αλήθεια είναι την Πρωτομαγιά. Ρε παιδί μου, τώρα Πρωτομαγιά, εγώ αυτό δεν το είχα, ή τουλάχιστον δεν θυμάμαι, δεν το είχα ξαναζήσει. Δηλαδή Πρωτομαγιά με χιόνι στον Παρνασσό, ας πούμε, γιατί με παίρνανε δική μου τηλέφωνο και μου λέγανε, ω, πάνω λέει ρίχνει, θα ανοίξει το χιονοδρομικό πάλι. Πρωτομαγιά τώρα, έτσι. Πρωτομαγιά με χιόνια στην Πεντέλη, με τόσο κρύο, να ανοίγεις καλοριφέρ, να ανοίγεις θέρμανση, εγώ τουλάχιστον δεν το είχα ξαναζήσει, το ζήσαμε και αυτό. Με τόσο κρύο, να ανοίγεις καλοριφέρ, να ανοίγεις θέρμανση, εγώ τουλάχιστον δεν το είχα ξαναζήσει, το ζήσαμε

κουνούπια. Παιδιά, χαίρομαι άμα βλέπω κουνούπια. Διότι είναι καλοκαίρι. Γι' αυτό ποτέ, ποτέ. Αύριο 5η, 7 ο μήνας, θα φτάσουμε στους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με νοτιοδυτικές διευθύνσεις αρχικά μέχρι 2 μποφόρ, μετά θα γίνουν νοτιάδες, μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ξανά, μετά θα γίνουν για λίγο βόρειο-δυτικοί, λίγο τρελαμένοι δηλαδή. Άρα η συννεφιά στον ουρανό, 25η, σας το είπα, έτσι, 25η. 25η και την Παρασκευή στις 8 του Μάη, με νότιους ανέμους μέχρι 3 μποφόρ, με συννεφιασμένο ουρανό, αλλά δεν μας, τίποτα δεν μας ανησυχεί, μα τίποτα όμως. Να, το Σάββατο 28 βαθμοί Κελσίου. Ψέματα. Αρχικά οι άνεμοι θα πνέουν με δυτικές, όχι, με ανατολικές διευθύνσεις. Μετά θα γίνουν νότιο-ανατολικοί και μετά θα γίνουν νότιο-δυτικοί. Λίγα συννεφάκια στον ουρανό το πρωί, θα καθαρίσει ο ουρανός από το μεσημέρι και μετά την Κυριακή 10 Μαΐου 27 βαθμοί Κελσίου. Θα πάμε για μπάνιο, λέω. Με λίγο βοριαδάκι, εκεί στο το μεσημεράκι. Καθαρός ο ουρανός από το μεσημέρι και μετά λίγα σύννεφα το πρωί. Και τη Δευτέρα, γιατί μέχρι εκεί θα περιγράψω, 28 βαθμοί Κελσίου πάλι με νοτιά, με πεντακάθαρο ουρανό και με σκόνη, λένε οι ειδικοί, έτσι. Με αυτά τα αυτά τέλος πάντων που θα μας έρθουν πάλι από το νότο. Καταπληκτικός. Γι' αυτό ποτέ δεν θέλω να σε... Και ζακέτα φοράω. Γιατί σε νιώθω και με νιώθει. Όπω χτύπα ξύλο, ραντάρ, όντως ισχύει αυτό που λες. Θέλω να σε

Όμορφα και ωραία με πολλή μουσική θα πάμε σήμερα, γιατί αυτό μου έλειψε και είμαι σίγουρη ότι αυτό ακριβώς έλειψε και σε εσάς. Καλώς την Ειρήνο Παρασκευούλα από την Απείρανθο και το Θανάση βεβαίως. Καλημέρα στην Ορεινή Νάξο, σε όλα τα χωριά της Ορεινής Νάξου, αλλά και στα Παιδινά και στα Νότια, κάτω εκεί στο Πυργάκι, στο Καστράκι, νάτι και η Πινελοπίτσα. Καλώς στην Απάτρα, παιδιά, Απάτρα, αγαπημένη πόλη. Νάτος και ο Αντώνης. Νάτος, νάτη και η Φλόρα. Να και ο Νικόδημος ο Εγκαρίτης.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αν έχεις συνηθίσει να ξυπνάς το πρωί και να ακούσεις, να ανοίγεις ραδιόφωνο, να έχεις τέλος πάντων μια παρέα, ρε παιδί μου, κάτι αυτό, και εγώ πάλι να έρχομαι στο στούντιο, να έχω την παρέα μου, βρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Και για κάποιους λόγους αυτό δεν συμβαίνει, είναι πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πρόβλημα και δεν. Δηλαδή, χτυπάω ξύλο, όλα να είναι καλά, από εδώ και πέρα να το πάμε σε ρί. Σε ρί, μέχρι να τίνει στο άπειρο, τέλος πάντων.

μάλιστα. Λοιπόν, η Πάτρα ταξιδεύει σήμερα. Είναι καθοδόν προς την πρωτεύουσα. Βλέπω. Με πολύ πολύ πολύ όμορφη παρέα, λέει. Εμείς δηλαδή είμαστε αυτοί, το ραδιόφωνο και φυσικά το ραδιόφωνο γενικά, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μα... Καλώς την Αθανασία, καλώς

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες δεν σταμάτησα, είπαμε, κυλάει στο αίμα των δημοσιογράφων και όλα τα κύτταρα γράφουν τη λέξη είδηση. Δεν σταμάτησα να παρακολουθώ την ειδησιογραφία. Μπορώ να πω ότι κάθε μέρα με απογοήτευε πολύ περισσότερο από ότι με ικανοποιούσε. Ήλπιζα γυρίζοντας να σας πω ότι παιδιά, τα μάθατε, τέλειωσε ο πόλεμος. Αλλά μπα, δεν είναι. Θα έρθει λίγο Τραμπ, λέει, σχεδιάζει να έρθει, λέει, στην Ελλάδα. Παναγία μου, Θεός να μας φυλάει. Σε κάθε περίπτωση έτσι το κόβω. Τώρα πότε θα γίνει αυτό, εκεί γύρω στην άνοιξη, το καλοκαίρι. Τον βλέπω πιο μετά, το Σεπτέμβρη. Εκεί, το Σεπτέμβρη, με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα έρθει και ο Τραμπ. Οκτώβρη, Νοέμβρη, στο τέλος, θα κάνουμε Χριστούγεννα μαζί εδώ. Καλημέρα Λευτέρη, καλώς το να.

0: Μα έχετε δει τι όμορφα που είναι. Τι όμορφα που είναι τώρα που έτσι έφτιαξε ο καιρός. Έχει πρασινίσει ο τόπος, έχει βρέξει καλά φέτος. Νομίζω εντάξει, απολύτως ικανοποιημένοι δεν είμαστε, αλλά παιδιά μην είμαστε και πλεονέκτες. Να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε και δόξα τω Θεώ. Η λιμνοδεξαμενή έχει γεμίσει. Την είδα. Είναι τίγκα, δεν χωράει άλλο. Τέλος. Το φράγμα είναι γύρω, εκεί γύρω στο 50%. Ντά, καλά είναι, καλά, καλά, καλά. Καλά, καλύτερα, πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, έτσι. Θα χρειαστούμε αφαλατώσεις και φέτος, δεν το συζητώ, αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Οπότε να κάνουμε το σταυρό μας, να λέμε δόξα τω Θεώ και όλα καλά θα πάνε. Μα όλα καλά θα πάνε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι παράδεισος. Ζούμε σε μια χώρα που πολλοί θα ήθελαν να ζουν και εκείνοι σε αυτήν. Διότι σε αυτή τη χώρα οι νύχτες μυρίζουν κάπως. Πώς μυρίζουν? Για σεμί, παιδί μου. Για σεμί και έχει ανθίσει και το γιασεμάκι μου. Στο μπαλκονάκι μου. Το φροντίζω, του μιλάω κάθε μέρα. Πάω το ψεκάζω με κάτι αυτά, τέλος πάντων, για να μην μου πάθει τίποτα.
1: Ένας κόσμος τραγούδια να δάσω σ' αγαπώ.
0: Σας πάω σε διαφημίσεις σε λίγο, το έχετε καταλάβει, έτσι? Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας και θα επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί έχω να σας πω πολλά.

Τα Λευτέρη, αυτά τα λέω εγώ, είναι κλεμμένα αυτά που λες. Έχεις πάρει, μου λέει, πολλές απουσίες και θα μείνεις στην ίδια τάξη. Καλά, αυτά είναι δικά μου, αυτές είναι δικές μου ατάκες. Βαγγέλη,

0: Λοιπόν, γυρνώντας από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, σας έχω πρωτοσέλιδα. Εντάξει, τώρα να μην δούμε τι γίνεται εδώ. Βλέπω καθημερινή χωροταξικό, λέει για τον τουρισμό, λέει εδώ. Ένας ιός, εκεί πέρα έχετε δει τι έχει γίνει με το κρουαζιερόπλοιο. Χανταϊός, πώς το λένε αυτό, έτσι το προφέρω σωστά ή το σκότωσα, δεν ξέρω. Θα δούμε τι λένε οι επιστήμονες. Καινούριο φρούτο αυτό τώρα. Να δούμε τι μας περιμένει. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς μένετε εδώ. Γιατί τώρα. Γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Εσείς είστε ήδη συντονισμένοι και μάλιστα πολύ σωστά και σας βλέπω κιόλας. Σας βλέπω, σας καλημερίζω όλους και όλες. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι αυτές οι ημέρες που πέρασαν και ήμουν αναγκαστικά μακριά σας να ήταν ευχάριστες για σας. Εύχομαι να χαμογελάτε, να έχει φτιάξει η διάθεσή σας, γιατί ήρθε η άνοιξη και πόσο να κάνεις, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Την άνοιξη είναι αλλιώς τα πράγματα. Εύχομαι να προετοιμάζεστε με έτσι ήρεμα και συνετά για το καλοκαίρι και για την σεζόν και για την τουριστική περίοδο η οποία έρχεται και για την οποία, από ό,τι λένε τουλάχιστον και σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, είμαστε αισιόδοξοι και θα πάμε καλά. Βέβαια, απεσιόδοξη δεν είμαι. Ποτέ. Αλλά έχει να κάνει και με τους, ξέρετε, έχουμε και κάτι τρελούς που κυκλοφορούν γύρω μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και μας κάνουν κάτι κόλπα και κόγξες. Δεν ξέρω πώς ξύπνησε σήμερα ο Τραμπ, δεν το παρακολούθησα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πόλεμος εκεί κάτω συνεχίζεται δυστυχώς και το χειρότερο όλων είναι ότι χάνονται άνθρωποι. Πώς κάνεις και εσύ έτσι τώρα με τα πάρκινγκ, λέει, θα περάσουμε υπέροχα, λέει, χωρίς πάρκινγκ και χωρίς δρόμους. Σόπα καημένη τώρα, σόπα καημένη τώρα, τα σόπα και εσύ τα τέτα. Λέει, καλώς την ονά μου, καλημέρα, καλημέρα. Γιόρταζε η νονούλα μου χθες, σας τα είπα, το πρωί, πρωί, πρωί. Γιόρταζε, ρινούλα, ρινούλα. Έχεις να κεράσεις, χρωστάς κεράσματα κι εσύ. Κάνω τον έλεγχο, το πάει, σφαίρα πάει ο τουρισμός, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα. Λοιπόν, μάλλον θα χρειαστούμε έτσι γερά νεύρα το καλοκαίρι, γιατί η κίνηση την έχουμε δει ήδη στην πόλη, κυρίως στην πόλη. Την έχουμε δει ήδη. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, είναι λίγο κάπως. Ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, εκεί αυτό, ναι, είναι λίγο αυτό. Αλλά εντάξει, σώπα καημένη, τώρα θα τα καταφέρουμε και φέτος. Θα έρθουν και οι αστυνομικοί και φέτος, τα παιδιά που είχαν έρθει και πέρυσι, τέλος πάντων, και αυτά, να βοηθήσουν την κατάσταση. Να είχαμε και κανένα κόμβο παραπάνω στα σημεία τα αυτά, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Γκρινιάζεις τουρνάρα πρωί-πρωί. Τι είναι αυτό? Κουφέτο, σαντορινιό κουφέτο, μάλιστα. Λοιπόν, κέρασμα για τις γιορτές τις χθεσινές. Εσύ το έφτιαξες, νονά? Εσύ το έφτιαξες το κουφέτο? Ξέρετε τι είναι το κουφέτο? Είναι το γλυκό του γάμου για τη Σαντορίνη. Αλλά όχι μόνο του γάμου. Είναι αμύγδαλο που είναι έτσι καβουρδισμένο και με μέλι. Είναι, δεν ξέρω πώς το φτιάχνουν, δεν έμαθα ποτέ. Αλλά είναι υπέροχο, παιδιά. Υπέροχο. Και του χρόνου, νονά. Λοιπόν, έχω υπέροχη φωτογραφία που μου στείλε η φίλη μου η Νίκη και θα την κλέψω, Νικούλα. Αϊ, μαμάκα, το έφτιαξε. Αχ, η Μανούλα. Η Μανούλα η χρυσοχέρα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 8, να πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Εγώ λέω ναι, για να δούμε τα γεγονότα της ημέρας. Μας αρέσει αυτή η ενότητα. Παραδείγματος χάρη, βλέπω εδώ ότι ένας Λουδοβίκος, αυτός ήταν ο 14ος της Γαλλίας, μεταφέρει, λέει, την έδρα του στο ανάκτορο των Βερσαλιών. Βερσαλίες, το παλάτι χωρίς τουαλέτες, να θυμίσω, έτσι. Το 1682 συνέβη αυτό. Ορίστε, σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Herald. Όπου αυτή η προφορά μου, δοξάστε με. Το 1835 έγινε. Το 1877 ο Ινδιάνος αρχηγός τρελό άλογο παραδίδεται στα αμερικανικά στρατεύματα στη Νεμπράσκα. Το 1889 ο πύργος του Άιφελ ανοίγει επίσημα για το κοινό στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού. Το 1910 ο Γεώργιος ο Πέμπτος γίνεται βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το θάνατο του πατέρα του, του Εδουάρδου του 7ου. Ναι, το 1942, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις στις Φιλιππίνες παραδίδονται στους Ιάπωνες. Το 1960, ακούστε τώρα τι έγινε. 1960, σημειώστε λίγο την ημερομηνία. Πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές, το 1960 επαναλαμβάνω, παρακολουθούν τον πρώτο βασιλικό γάμο που μεταδίδεται από την τηλεόραση, όταν η πριγκίπισσα Μαργαρίτα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αδελφή της Ελισάβετ, έτσι, παντρεύτηκε τον Άντονι Άρμστρονγκ Τζόουνς. Πού έγινε αυτό, πού αλλού, εκεί γίνονται λιγάμι, στο αβαϊού του Westminster. Ποπ, τι προφορά έχω. Ωραία, μπράβο. Απεργία πείνας μιας βδομάδας ξεκίνησε ο Μανώλης Γλέζος σαν σήμερα το 1970, διαμαρτυρόμενος για τη μη απόλυση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Γεννιάστηκε σαν σήμερα το τούνελ της Μάνχης το 1994. Έχετε περάσει τη Μάνχη, γιατί εγώ δεν το έχω κάνει αυτό. Ακόμα δεν το έχω κάνει. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να το κάνω. Ο Ξεφτέρης την πέρασε τη Μάνχη τώρα τελευταία. Ναι, ναι. Δεν έχω δει και αν μου έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, 2007 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Με την. Με τη Βαλένθια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως το 2007 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Στην καλαθοσφαίριση βεβαίως, νικώντας τον τελικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91, στο καλάθι δηλαδή, Τι έγινε, δεν μπορώ να δε ακούω, μου λέει εδώ ο Λιανός. Θες να τα πεις, περίμενε να τα πεις. Εγώ, αφού είπαμε, η μπάλα είναι στρογγυλή, τελεία. Έλα, πες.
6: Μέσα ήμουνα.
0: Εκεί ήσουν, α?
6: Ναι, βέβαια.
0: Πώς ήταν ο αγώνας, για πες.
6: Εντυπωσιακό.
0: Ήταν ωραία, ήταν αυτό το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ήταν δυναμικό.
6: Ναι, ωραία.
0: Το πήραμε το κύπελο.
6: Το πήραμε, το σηκώσαμε και το κάναμε και βόλτα.
0: Πότε έγινε αυτό, το 2007 είπαμε. Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό, όχι.
6: Όχι, δεν το θυμάμαι, ήμουν μικρή ακόμα.
0: Ήμουν νέο, τι.
6: Μικρό.
0: Πήγα σχολείο. Καλά, κόψε κάτι. Πάω, συνεχίζω παρακάτω. Συνεχίζω και σας λέω ότι επίσης, αν σήμερα είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα το 2012 έγινε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία υπό τον Αντώνη Σαμαρά αναδεικνύεται πρώτη με 18,85% και 108 έδρες. Και τέλος, το 2023 σαν σήμερα είχαμε τη στέψη του Καρόλου του Τρίτου, βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά δά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε λοιπόν, γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Νάτος και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι. Μου στέλνει και εκείνος κουφετάκι. Έχεις γλυκό στο γραφείο εσύ, Νικόλα? Μισό, παιδιά. Παράληψη. Είδα χθες ότι ο Νίκος από τα παιδιά, από τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, είχε γενέθλια. Νικόλα, χιλιόχρονος να είσαι. Πέρασε κάποια στιγμή από μπροστά μου, αλλά το χάσα μετά. Ευτυχώς που το θυμήθηκα τώρα όμως, γιατί να μην σου πω χρόνια πολλά, να μην σου πω να είσαι γερός, να μην σου πω να χαιρέσαι την οικογένειά σου, να μην σου πω να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο πάθος να προσφέρει στον συνάνθρωπο. Χρόνια πολλά, Νικόλα. Χρόνια πολλά, παιδιά, να τον εχαιρόμαστε. Εκεί στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, πολύ μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτριδες. Γιατί έχουμε και πολλούς Δημήτριδες εκεί μέσα. Χαμός γίνεται. Και σε όλα τα παιδιά, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, και στα παιδιά της καθαριότητας ιδιαιτέρως, στα παιδιά του Χιτά πάνω. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όλες χρειάζονται. Καλημέρα σας. Στο ΔΔΕ βεβαίως, μας έκανε κάτι κολπάκια ο ΔΔΕ τις τελευταίες μέρες, κάτι τσαφτσουφ, τα είδαμε και αυτά. Δεν φταίνε τα παιδιά όμως, τύπο στελέχωση, τα έχουμε πει αυτά. Τρέχουνε σαν παλαβά, το ξέρω. Και στα σώματα ασφαλείας, αμέ.

0: θυμίσω ότι. Από πού να ξεκινήσω τώρα? Να ξεκινήσω από το φούρνο, Λεγογιάννη, βρε παιδιά. Γιατί άμα ξεκινά το πρωί σου χωρί καφέ, δεν είναι σαν να μην ξυπνά. Δηλαδή τώρα ξυπνά το πρωί, ανοίγει τα μάτια σου, ρίχνει νερό στο πρόσωπό σου, πα ντύνεσαι, λε να πάω στη δουλειά μου. Άμα δεν πιει έναν καφέ, δε σκουντουφλά. Παντού. Δεν βλέπει μπροστά σου. Τι σου λέω, σταμάτα εκεί στο φούρνο, Λεγογιάννη. Μπε μέσα, πε καλημέρα στη Ρινούλα. Πε καλημέρα στην Ανούλα, στη Δέσμηνα, στην Ιωάννα, στην Βαγγελίτσα, σε όλα τα παιδιά τα υπέροχα. Ζήτα τον καφέ σου να ξέρει ότι θυμούνται τι καφέ πίνει, έτσι. Δεν χρειάζεται να λε πολλά. Καλημέρα, καλημέρα σα, καφέ. Το ίδιο, το γνωστό, το γνωστό. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Σου ετοιμάζουν τον καφέ, τον προσφέρουν με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Δηλαδή, καφέ υπέροχο μαζί με χαμόγελο, πώ αλλιώ θέλει να ξεκινήσει την ημέρα σου. Στο φούρνο, Λεγογιάννη, όμω δεν θα πει μόνο καφέ. Διότι νηστικό αρκούδι δεν χορεύει και δεν δουλεύει κιόλα. Θα φά και κάτι τη. Τι θε να φά? Είναι αυτοί τέλο πάντων που τρώνε, λέει, ελαφρά και παίρνουν ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκη. Όχι ό,τι και ό,τι όμω. Κουλουράκι, κουλουτραγανό, ωραίο, υπέροχο. Τώρα, άμα σας πω ότι πήγα στο χωριό κουλούρια από το φούρνο, Λεγογιάννη, τι θα μου πείτε μαζί με τις φουκλωτές? Όταν λέω στο χωριό, εννοώ στην Αράχοβα πάνω. Μου λέει η μάνα, τι κουλούρια είναι αυτά, μου λέει, πού τα βρήκες? Λέω, φούρνος, Λεγογιάννη. Μα μου λέει, τι να κάνω εγώ τώρα? Δεν θα φας και μια παραδίπλα είναι, ρε παιδί μου, μια ζαμπονοτυρόπιτα, κάτι τίστα, μια γραβιερόπιτα? Πώς θα φύγεις με άδεια χέρια? Δεν γίνεται. Ένα σακουλάκι με 4, 5, 6, 7, 10 μέσα τυροπιτάκια.
1: Μονάχα οι δυο μας είναι καλοκαίρι.
0: Στα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου.
1: Και όταν σου
0: θα πω, θα στείλω πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες όμως. Πες, ραντάρ. Τι πες, ακούνε, ακούνε.
1: Σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω.
0: Που λέτε, η Δεσποινούλα γιορτάζει σήμερα, οπότε μπείτε στο φούρνο, Λεγογιάννη, ζητήστε αυτό που θέλετε και πείτε χρόνια πολλά. Δώστε μια ευχή σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που έχει δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια και που θέλουμε να είναι καλά, Δεσποινούλα μου, να είσαι πάντα γερή. Όντως μαγικά, Νικούλα μου, η Νάξος είναι αστήρευτη. Υπέροχη φωτογραφία σου, δεν ξέρω αν είναι σημερινή ή χθεσινή, αλλά είναι υπέροχη.

Φεύγοντας από εδώ στις 10, θα κατέβω λίγο κάτω στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη, ξέρετε, στη Μήλε, για να τσεκάρω τι αλλαγές έχουμε, διότι λείπω 2 εβδομάδες, δεν μπορεί, σε μια μεριά δεν κάθονται αυτά τα παιδιά. Συνεχώς κάτι προσθέτουν, συνεχώς κάτι αλλάζουν, συνεχώς κάτι διορθώνουν. Γιατί είναι τελειομανίες, τι να τους κάνω εγώ τώρα. Σου λέει θέλω να μπει ο πελάτης μέσα και να νιώσει σαν στο σπίτι του. Να ψωνίσει και να ξέρει ότι αυτό που ψωνίζει, αυτό που αγοράζει, το παντρεύεται για μία ζωή. Μία ηλεκτρική συσκευή πρέπει να έχει αυτό ακριβώς, πρέπει να είναι αυτό το βασικό της χαρακτηριστικό. Δηλαδή, παίρνεις ένα φούρνο, ρε παιδί μου, παίρνεις ένα ψυγείο, παίρνεις, ξέρω εγώ, μια τηλεόραση, παίρνεις ένα πλυντήριο. Ό,τι και να αγοράσεις, πρέπει να έχεις την αίσθηση ότι θα πορευτείς μαζί του για πολλά χρόνια. Θα το παντρευτείς, με λίγα λόγια. Άρα θα είναι ποιοτικό. Δεν υπάρχει μάρκα στο κατάστημα, εταιρεία στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη, που να μην είναι αξιόπιστη και να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές. Μιχάλης Μαρούλης. Τα υπέροχα παιδιά, τα οποία σε υποδέχονται, σε κοιτάνε, σε ρωτάνε, τι ζητάς, σε περνάνε, σου τραβάνε μια ακτινογραφία, καταλαβαίνουν τις ανάγκες σου και σου προσφέρουν ακριβώς αυτό που κουμπώνει στα δικά σου δεδομένα. Αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε τώρα, χρόνια τώρα. Κάντε την έρευνά σας εσείς και σας το λέω, εδώ θα καταλήξετε. Και λέω εδώ γιατί είναι ακριβώς κάτω από το στούντιο. Το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη, στην Κοντολέοντος. Ξέρετε που είναι η Μήλε, καλέ, ξέρετε.

Καλώς σας βρήκα, Νικολετάκη μου, Σύρος, αρχόντισα, πρωτεύουσα. Και εμένα μου λείψατε, καλώς την. Καλημέρα και σας, ένα συμπέθερε. Πού είσαι, συμπέθερε, συμπέθερε. Νάτι και συμμαθητριά μου, η Ευδοκία. Για τη συμμαθήτριά μου την άλλη, τη Σαντορινιά, δεν θα περιγράψω. Είπαμε, το μήλο πέφτει κάτω από τη μήλια. Το μήλο είναι η πανομερίτησα, η Γιάννα η Μαυρομάτη. Κατέβασε βρε παιδιά, αυτή η κοπέλα μαζί με τους μουσικούς, μαζί με... κατέβασε 4 σχήματα. 4 σχήματα στην Ίω από τη Σαντορίνη και έγινε χαμός. Πολύ καλός χαμός. Για μισό όμως τώρα, για μισό.

Λοιπόν, όμορφες επισκέψεις στο στούντιο. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί οι καλημέρες πέφτουνε βροχή, πέφτουνε διαδικτυακά, πέφτουνε μέσα από το τηλέφωνο που ζητώ συγγνώμη, γιατί πολλά από τα τηλέφωνα δεν τα βλέπω κιόλας, γιατί για να μου σβήνει ένα λαμπάκι εδώ, αλλά δεν είναι αυτό, ναι. Ζητώ συγγνώμη, επιμείνετε εσείς. Πολλές καλημέρες και διαζώσεις, οπότε πώς να μην είμαι χαρούμενη, ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος. Κόσμο, να είναι δίπλα του. Ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι τους αγαπάς και φυσικά και εγώ νιώθω ότι με αγαπάτε. Ευχαριστώ. Τα λέω, ραντάρ. Λοιπόν, πού είχα μείνει? Ναι, είχα μείνει στην αποστολή της Σαντορίνη στην Ίω. Στην Ίω έγινε για φέτος, και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνάντηση παραδοσιακών χωρών, έτσι το λένε. Τι κάνανε λοιπόν? Καλέσανε συλλόγους από την Ελλάδα, γενικότερα από τη Στερεά Ελλάδα, από την Αράχοβα, από τη Λιβαδιά, από την Αθήνα και από τη Σαντορίνη. Από τη Σαντορίνη λοιπόν η Γιάννα η Μαυρομάτη κατέβασε τέσσερα σχήματα, τέσσερις συλλόγους. Τέσσερις σύλλογοι πήραν μέρος και πήγαν στο νησί και τα κάνανε, μη σας πω, στο πλοίο μέσα όταν ξεκινήσαν από τη Σαντορίνη. Ξεσηκώσανε όλους τους επιβάτες. Ξένοι, τουρίστες, εκεί να χορεύουν, μπάλο, εκεί να δείτε, χαμός. Κατεβαίνουν στο λιμάνι, βγαίνουν έξω, ξεκινάνε, περπατάνε στα σοκάκια της Ίου. Ο χαμός. Πάνε στις πλατείες, χορεύουνε. Πάνε το βράδυ στην εκδήλωση στην πλατεία Ηρών. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Σχήματα χορευτικά, Γιάννα Μαυρομάτη, παραδοσιακές φορεσιές. Έμειναν όλοι αφωνοί. Και μου τα πάνε και από τη Λιβαδιά αυτά που συμμετείχαν κιόλας. Λέει, μα αυτή η κοπέλα, λέει, ρε παιδί μου. Λέω, αυτή η κοπέλα. Μα εγώ ξέρω, εσείς βλέπετε. Ναι. Στη συνέχεια πήγανε τέλος πάντων εκεί στην Ιώ φιλόξενοι άνθρωποι, τους φιλοξένησαν, τους πήγανε να φάνε, χαμός και στο μαγαζί εκεί που πήγανε να φάνε. Μπαίνουν στο καράβι, λέει, να φύγουνε. Μπαίνουν στο καράβι, τι, έτσι θα σταματήσουμε? Όχι, χορεύουμε και είμαστε στο καράβι. Χαμός σας, λέω, χαμός. Και να με ψήνεις, να με κες, πια δεν μου κάνει. Και ο φάρος τυφλών Ελλάδας που συμμετείχε, βεβαίως, και μπράβο. Μπράβο στην Ίω και στους διοργανωτές. Μα πες μου το όνομα, Μαυρομάτη, πες μου λίγο, γιατί μου το είπανε χθες το τηλέφωνο. Ξέχασα να στα πω αυτό. Ξέχασα. Τέλος πάντων. Κυρία Ζάχαρη, είναι το όνομα. Για θύμισέ μου, σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, είχα αφήσει το σαν σήμερα κάπου στη μέση. Λέω να το ολοκληρώσω σιγά σιγά, αλλά το ένα φέρνει το άλλο και τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Να το σε ένας Ερίκος. Ερίκος. Γέννηση σήμερα. 973. Ο Ερίκος ο δεύτερος, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Ζευγόλης λέει. Α! Ηρίστο εν παρόδο, που λέει και ο Ζευγόλης, Ισπανός είναι αυτός. Είχε γενέθλια ο Ζευγόλης. Να τον εχαιρόμαστε. Στις 3 του μήνα, 3 Μαΐου, ο Ζευγόλης ενηλικιώθηκε. Χρόνια πολλά και καλά, Μανώλη Ζευγόλη. Να είσαι γερός και εσύ και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ο Ερίκος ο δεύτερος, λοιπόν, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 973. Σαν σήμερα, άλλες γεννήσεις για να τσεκάρω, Έλληνας συγγραφέας και ζωγράφος, ο Στρατής Δούκας, το 1895 γεννήθηκε. Συνεχίζω και σας λέω ότι σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, Ελληνίδα πολιτικός, το 1954, και ο Λάκης Λαζόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, το 1956. Ο George Clooney, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ποιος δεν ξέρει το Clooney. Πολλούς καφέδες πίνει αυτό το παιδί. Το 1961 γεννήθηκε. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν... Ντανιέλ Άλβες, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Τον ξέρουμε αυτόν, δα. Ποδοσφαιριστής, Άλβες. Όχι. Γιατί τον αναφέρει εδώ, είναι μισό λεπτάκι. Βραζιλιάνος, πρώην ποδοσφαιριστής. Θεωρείται, λέει, ένας από τους καλύτερους δεξιούς πλάγιους αμυντικούς όλων των εποχών. Α, ναι, το 83 γεννήθηκε. Γιατί όμως πρώην ποδοσφαιριστής, το 83 γεννήθηκε, πόσα. Α, τίποτα, έμαθα. Λευτέρης Κοσμίδης, Έλληνας γυμναστής, γεννήθηκε το 1991. Γιατί ήταν πρωταθλητής της ενόργανης ο Κοσμίδης. Και μάλιστα το 2007 έγινε ο πρώτος 16χρονος Έλληνας που κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών σε όλα τα αθλήματα. Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Χαράλαμπος Παυλίδης γεννήθηκε το 1991. Τον Εβά τον ξέρουμε. Τον ξέρουμε λογικά. Παυλίδη. Παυλίδης, τον ξέρουμε μάλιστα. Και ο Ματέο Κοβασίτς, Κροάτης ποδοσφαιριστής αυτός, γεννήθηκε το 1994, αυτά δεν περιγράφω άλλο. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Όχι, θα περιγράψω τους θανάτους γρήγορα, γιατί θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο, για να δω, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Κάρολος ο Τρίτος Δούκας της Βουρβώνης έφυγε το 1527, ο Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Έλληνας πολιτικός, το 1898. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόριος Ευστρατιάδης, Έλληνας πολιτικός, το 1950. Ο Σπύρος Δοξιάδης, Έλληνας γιατρός, Δοξιάδης, 1991, ιδρυτής του Κέντρου Βρεφών Μητέρα και πρωτοπόρος της κοινωνικής παιδιατρικής στην Ελλάδα. Και χρημάτισε και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 77 μέχρι και το 81, υπουργός, ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαύρος, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 95. Ο Κώστας Καράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός το 2012. Η Μαρίκα Μητσοτάκη έφυγε σαν σήμερα. Σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έφυγε το 2012. Και ο Αντώνιος Πάντος, Έλληνας πολιτικός, το 2014. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Έκλεισα. Διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφω να σας πω τι έκαναν τα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Το τριήμερο της... Βασικά δεν ήταν ακριβώς τριήμερο. Την Κυριακή ήταν προγραμματισμένα να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά δεν έγιναν γιατί έγιναν το Σάββατο, διότι προνόησαν. Σου λέει θα έχει καιρό, θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει ψοφόκριο. Θα κάνουμε το Σάββατο να είμαστε εμείς εντάξει. Και έγιναν όλα όπως έπρεπε. Μετά τις διαφημίσεις αυτό, επιστρέφω λέμε, πάμε.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τότε στα
1: ο Ντενίρο ταξιτζής. Καμιά ταινία θα είναι αυτή, ε. Ναι, ταινία. Ποια ταινία να είναι αυτή τώρα, τι την έχω δει εγώ. Την έχω δει, ε. Την έχω δει. Δεν μπορεί, δεν την έχω δει.
0: Ένα τραγούδι που θα γράψει σε 90 DDK.
1: 90 DDK. Τι στιγμή έφερε. Ε, πες το. Ποια ταινία.
2: Ο ταξιτζής δεν έχει γεννηθεί καν.
1: Αλλά θα είναι σχετικά πρόσφατη, έτσι.
2: Το 76, δεν έχει γεννηθεί καν. Μισελ Φάιφερ πρώτη της
1: παρουσία. Μισελ Φάιφερ, ωραία.
2: Ναι, και ταξιτζής, Are You Talking To Me.
1: Α,
2: το Are You Talking To Me.
1: Κάτσε, το Are You Talking To Me δεν ήταν, δεν ξέρω αν ήταν και σε αυτή, αλλά ήταν στο Analyze This. Στο Analyze This σίγουρα ήταν το Are You Talking To Me. Έχεις μπερδευτεί. Ναι, σε έπιασα, διάβαστο. Πληκτρολογεί τώρα, ψάχνει. Γκουγκλάρι. Το Are You Talking To Me ήταν στο Analyze This. Ανάλυσέ το. Ευτυχώς που υπάρχω.

0: τον έχω βάλει τώρα, έχει φουντώσει.
1: Αλλά ήταν τότε η ζωή μια άγραφη κασέτα και ένα τσιγάρο στα κλειδιά.
0: Άστο, μην το ψάχνεις, analyze this. Are you talking to me? μα είδες λοιπόν.
2: You talking to me είναι η έκφραση.
0: Yeah, you talking to me, να, στο γιατρό. Στο γιατρό.
2: Σκοτώνει. Όχι, αυτή είναι έκφραση του Ντενίρο από το ταξιτζή. Από το ταξιτζή. Και μετά πήγε.
0: Να, πήγε.
2: Αλλά από εκεί ξεκίνησε.
0: Την πήρε δηλαδή την.
2: Είναι, αν το δει στο βιντεάκι, είναι εκεί.
0: Αλλαγή όμως. You talking to me, are you talking to me, άλλο πράγμα.
2: Από συναυλία του Bruce Springsteen.
0: Α, και δεν μπορώ να γελάω. Σταματήστε ρε παιδιά.
3: Ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που είχα γράψει σε 90 ράτη DJ.
0: Τις κασέτες τις πρόλαβες εσύ. Μάλιστα, λοιπόν. Πού να σας πάω τώρα, βρε παιδιά. Να σας πάω εδώ. Να στείλω ένα τραγούδι, μια καλημέρα ρε παιδί μου, στα παιδιά εκεί στην Αρχόντισσα, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στους Συριανούς και στις Συριανές, και να επιστρέψω μετά με κανένα πρωτοσέλιδο. Αλλά όχι, πριν από τα πρωτοσέλιδα, ακούστε λίγο. Σας έλεγα εδώ και δύο μήνες ότι πλησιάζει το τριήμερο που ο αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου θα δώσει και πάλι τον καλύτερό του εαυτό. Λοιπόν, έγινε αυτό και μας βγάλανε ασπροπρόσωπο στα παιδιά, οι αθλητές του ομίλου. Γιατί ολοκληρώθηκαν έγιναν οι αγώνες πρακτικής σκοποβολής. Πιστόλι level 3 και τη fake ο PCC level 2 Νάξος Cup 2026. Ωραίο, μ' αρέσει. Λοιπόν, οι αγώνες έγιναν 1η και 2 Μαΐου. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει 1η, 2 και 3, αλλά είχαν όμως άμεση επικοινωνία με τους μετεωρολόγους όλους και με τους Ινδιάνους, εμένα δηλαδή, παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, 1η, 2, 3 ήταν προγραμματισμένο, 1 και 2 έγινε, γιατί στις 3 του μήνα ο καιρός δεν ήταν καθόλου καλός. Έτσι λοιπόν, το σύμπτυξαν λίγο το πρόγραμμα και τα κατάφεραν καταπληκτικά. Οι αγώνες έγιναν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου, σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Βοήθησαν ευτυχώς που υπάρχουν και οι χορηγοί, βοήθησε η Blue Star Ferries, ας πούμε. Βοήθησε κόσμος αρκετός. Έχουν ευχαριστήσει εδώ σε ένα δελτίο τύπου που έχουν βγάλει τον αγωνάρχη της διοργάνωσης, τον Βασίλη τον Ανδριόπουλο, για το σχεδιασμό των σταδίων, την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, τον Stats Officer, τον κύριο Λιώση Αναστάσιο για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, τους κριτές των πεδίων που υπό την επίβλεψή τους οι αγώνες κύλησαν ομαλά, τον κύριο Αναστόπουλο Παναγιώτη για την προσφορά του, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του ΣΚΟΕ, τον κύριο Σουμαλεύρη Κωνσταντίνο, πρόεδρο της ΕΤΕΠΣ, που βοήθησαν σε κάθε δυσκολία και φυσικά ευχαριστούν, γιατί εκεί είναι το μεγάλο μπράβο, είναι στους αθλητές και στις αθλήτριες που έλαβαν μέρος στους αγώνες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, που με πάθος, με χαμόγελο, με αθλητικό πνεύμα, γιατί αυτό έχει σημασία, έτσι, κατέβηκαν σε αυτούς τους αγώνες και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ξαναλέω, οι άνθρωποι που βοηθούν εδώ, οι δικοί μας άνθρωποι, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, όπως για παράδειγμα ο Νικόλας ο Πιταράς, ο φίλος μας ο Νικόλας, το τυροκομείο Πιταράς. Παραχώρησε snacks στους αθλητές, γαλακτοκομικά προϊόντα, τι καλύτερο. Πρωτεΐνη και τι πρωτεΐνη, δικό μας προϊόν, έτσι. Ο Φραγκουλόπουλος ο Μιχάλης, ο φίλος μας ο Μιχάλης, ο οποίος κάλυψε φωτογραφικά τους αγώνες. Ακολούθησαν και βίντεο τράβηξε βεβαίως. Ακολούθησαν και είναι και μέλος του ομίλου, έτσι είναι και. Ακολούθησαν απονομές, γεύμα εκεί στην Αγία Άννα, στην Γοργόνα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, έδωσαν το παρόν ο έπαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, έτσι, ο κύριος Μαργαρίτης, ο αντιπεριφερειάρχης, πρωτογενή τομέα, ο οποίος ήταν στο νησί, ο κύριος Ζανετίδης, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κατσαράς, ο εκπρόσωπος ΣΚΟΕ, ο κύριος Σούλης, ο κορυφαίος επαγγελματίας, συνοδηγός ράλι και δημοσιογράφος. Μάλιστα, έχουμε μιλήσει μαζί του με τον Νικόδημο. Τον έχουμε φιλοξενήσει σε ραδιοφωνική εκπομπή και ήταν μία από τις καλύτερες, γιατί μας είπε πράγματα εκπληκτικά. Ο κύριος Στεφανής, ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας ο Στεφανής. Λοιπόν, και τι λένε τα παιδιά, ευχαριστημένα, με χαμόγελα μέχρι τα αυτιά, απλά ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Γι' αυτόν για αυτή τη διοργάνωση. Όμως μέχρι τότε, εμείς τι θα κάνουμε, Θα γίνουμε μέλη αυτής της εκπληκτικής ομάδας. Θα τους πάρουμε τηλέφωνο, θα τους ρωτήσουμε ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνουμε μέλη του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας θα σας δώσω, σας το λέω, περνάμε ωραία. Είμαι κι εγώ μέλος, ξέρω τι σας λέω. Λοιπόν, 6974-484407, το τηλέφωνο επικοινωνίας, και το email τους asonaxu@gmail.com.

0: σε νεκρούς. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο μπασταρδός.
1: Προσπαθώ να απαντήσω εδώ στα μηνύματά σας, αλλά σας ζητώ συγγνώμη, δεν τα καταφέρνω τώρα, αυτή την ώρα. Θα απαντήσω όμως μέσα στην ημέρα, γιατί ναι, γίνεται ένας καλός χαμός και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Να ξέρατε, να την Μαριλού, για να δω επιτέλους. Τα πρωινά γίνονται απολαυστικά. Βεβαίως και για μένα, Μαριλού μου, και για μένα. Καλημέρα, Γιουλάκη, Γιώργο, Δημήτρη. Δεν έχω δει καθόλου Viber, δεν έχω δει Instagram, δεν έχω δει SMS. Αυτό έχω να σας πω. Έχω το Facebook μπροστά μου μονίμως ανοιχτό. Είναι ένα πλεονέκτημα. Έκτημα για αυτούς που χρησιμοποιούν. Να την Ειρηνούλα, η άλλη Ειρηνούλα, παιδιά, η Μεροβιγλιανή, η οποία γιόρταζε χθες επίσης. Με το καλό, Ειρήνη μου, να ξαναγυρίσετε πίσω στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Μανώλη. Από το καταπράσινο κερατσίνι και εσύ μας ακούς. Ωραία, λοιπόν, όλα καλά και με το καλό να γυρίσετε πίσω. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημέρα στη Σύφνο που ετοιμάζουν διάφορα έτσι όμορφα πράγματα. Δεν αναφέρομαι στο Τζελεμεντέ, αργεί ακόμα. Είναι το Σεπτέμβριο, όπως ξέρετε. Αλλά τέλος του Μάη, τώρα, τέλος του Μάη. Τι, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν καταλαβαίνω. Περιμένετε λίγο, γιατί μου μιλούν και δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λένε. Περιμένετε λίγο.

Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Σήμερα έχει. Παιδιά τη ξερολιθιά τη Ύφνου, έχετε δει. Είναι ιδιαίτερη η τέχνη τη ξερολιθιά τη Ύφνου. Σε κάθε νησί είναι διαφορετική. Έχουν λοιπόν σεμινάρια, εκδηλώσει που σχετίζονται με την ξερολιθιά, γιατί πολλοί επενδύουν στο κομμάτι τη ξερολιθιά τη Ύφνου και στι αναβαθμίδε που δημιουργούνται με την ξερολιθιά. Και ξέρετε ότι οι αναβαθμίδε σώζουν καταστάσει. Κάτι ξέραν οι παλιοί. Σήμερα λοιπόν έχουν αυτό στη Ύφνου και τέλο του μήνα, ή μάλλον του Αγίου Πνεύματο, έχουν το Σύφναθλόν. Εμείς δεν είχαμε ένα άξαθλον εδώ. Έμα γιατί ρε παιδί μου τα μισοτελειωμένα της Νάξου, γιατί. Αρχίσω να γκρινιάζω πάλι από αύριο. Ξεφτέρεις, δεν έχεις στείλει μήνυμα, θα γίνει χαμός.

Είχαμε ναξαθλόν, είχαμε, δεν έχουμε πια. Δυστυχώς. Sorry κιόλας, αλλά. Sorry που λένε και σε άπτεστα, στα άπτεστα δαβλιώτικα, ε. Sorry, sorry. Πού είμαι απόψε, ποτέ μου να ξεχάσω. Πού είμαι απόψε, παιδιά. Πού είμαι απόψε, παιδιά. Γιώργη, όλα καλά. Η παρέα είναι πάνω απ' όλα. Σκάλα Λακωνίας, Γιώργο. Καλημέρα, Χριστινάκη.

Λοιπόν, βλέπω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Αυτό έχω να σας πω. Και μιλά εδώ για το νέο χωροταξικό, λέει, για τον τουρισμό. Όπω δεν μπορώ να γελάσω, σας είπα. Πω, μήπως να μην διαβάσω εφημερίδες. Ούπο γιατρός να μην γελάς, μου λέει. Εσύ όλο γελάς, μη γελάς δυνατά. Μη βύχεις και μη γελάς δυνατά. Εδώ όμως λέει για το χωροταξικό, για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά, λέει, μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Θα μπουν κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες. Υπάρχουν μη ανεπτυγμένες περιοχές. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες. Θα τις αναπτύξουμε κι αυτές. Σόπα, σόπα, σόπα. Θα τις αναπτύξουμε. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Γιατί δεν έχουμε λεφτά, ρε παιδιά. Έχουμε. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εμείς είμαστε Έλληνες και θα είμαστε κουβαρντάδες και δίνουμε λεφτά. Δεν έχουμε προβλήματα τέτοια. Έχουμε. Ακούστε λίγο ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που σχετίζεται με την υγεία μας. Αδιάγνωστο, λέει, 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη. Το πρόγραμμα όπου συμμετείχε η Ελλάδα. Ψηφιακά εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του διαβήτη περιελάμβανε το ευρωπαϊκό, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 4 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Αδιάγνωστο, 1 στα 3, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, περιστατικά διαβήτη. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, η πρόληψη σώζει ζωές. Πηγαίνετε, κάντε ένα check-up, κάντε μια εξετασούλα εκεί πέρα να ξέρουμε τι μας γίνεται, πού βαδίζουμε, πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν, και το είδα και το πρωί αυτό και λέω, ναι, κίνητρα, λέει, για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Στο δημόσιο τομέα. Διότι από ό,τι φαίνεται ο κόσμος έχει αρχίσει να γυρίζει την πλάτη του στο δημόσιο. Διότι σου λέει, ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει καλύτερα και δεν φτάνουν τα μισθά. Πού θα πάμε τώρα στο δημόσιο. Δίνουν λοιπόν, αποφασίστηκε τέλος πάντων, να δοθούν κίνητρα και στους Έλληνες του εξωτερικού. Κίνητρα επαναπατρισμού παρέχει η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Πώς φαίνεται αυτό, Νικόδημα, πώς το σχολιάσεις? Δεν το σχολιάζει. Ζητάω πολλά. Κάνε ένα σχόλιο, κάνε. Μα σε παρακαλώ, αφού τους βλέπω εδώ το έχεις.

Ο Νίκος, ο βλέπε πολιτική προστασία Δημουνάξου και Μικρών Κυκλάδων, δεν άκουσε τις ευχές που του έδωσα το πρωί. Κατάλαβες, τώρα πρέπει να τις ξαναπώ. Κατάλαβες τι μου κάνει αυτός ο άνθρωπος. Που ευχήθηκα και είπα όλα τα καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να συνεχίσει να προσφέρει στην κοινωνία με πάθος, με αγάπη, έτσι όπως το κάνεις. Γιατί είχε γενέθλια χθες και ενηλικιώθηκε. Όλα αυτά τα άπα τα ξαναλέω τώρα. Τι να κάνω. Ένα χάδι. Σχολεία στο λέει η Δέσποινα. Καλά λέει. Σχολίαστο το του δημοσίου, το προηγούμενο, ε. Ναι, ναι, ναι, πάλι δεις, Νίκο, δεις οι ευχές.

Λοιπόν, έμεινα στην καθημερινή, να πάω και λίγο παρακάτω, λέτε, ε? Να πάω και λίγο παρακάτω, βρε αδερφέ, γιατί όχι, έχει εδώ, βρε, καλώς τα παιδιά, τα όμορφα, τις μίλε, καλώς τα, καλώς.

0: Εδώ παιδί μου, εδώ, κόσμος και κοσμάκης, κόσμος και κοσμάκης. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, έλα να πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο όμως, για να μην τα αφήσουμε στη μέση. Σας περιέγραψα έτσι την καθημερινή, τη γράφει σήμερα, για να τσεκάρω λίγο τα νέα. Αυτός ο ιός, Χανταϊός, έτσι τον λένε. Λοιπόν, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού. Ξύλο Παναγία μου, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοση του Ινστιτούτου Παστέρ. Είναι νωρίς για συμπεράσματα, 7 τα ύποπτα κρούσματα από στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Φαντάζομαι τα έχετε δει αυτά, έτσι. Μάλιστα στα νέα σήμερα μιλάει ο κύριος Παρασκευής. Είναι καθηγητής επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Να δούμε τι μας περιμένει και με αυτό το πράγμα. Όχι, να μην ησυχάσουμε σε αυτόν τον πλανήτη, έτσι όπως τα έχουμε κάνει, να μην ησυχάσουμε. Από την ενέργεια λοιπόν, μέχρι και 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό. Και έχει εδώ έτσι ένα διάγραμμα που φαίνεται για διάφορες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ιταλία και η Ελλάδα. Με βάση τις τρέχουσες τιμές και το δυσμενές σενάριο, πώς θα πάνε τα πράγματα. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτού για τις επιβαρύνσεις λόγω πολέμου. Είχα καιρό να το πω αυτό. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτού. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν τις 13 Μαΐου 2016 με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Επίσης, ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από το Βαρθολομαίο. Τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Ξέρεις? Α! Παιδί μου, ο Τραμπ διαβάζει αυτά που έλεγε ο Ιούλιος Κέσαρας. Διδάσκεται από αυτά, κατάλαβες τώρα. Και πράττει αναλόγως. Δηλαδή είναι γιατί ο άνθρωπος είναι σύγχρονος. Είναι τώρα, ξέρεις. Πεθαίνουν λέει ψάρια εκεί στην Παμβότιδα, τη λίμνη. Τώρα το γιατί θα το δούμε μετά, παιδιά. Αθλητικά βλέπω μπροστά μου, είπαμε Arsenal Ατλέτικο 1-0. Και πάνε λίγο ξανά σε τελικό 20 χρόνια μετά. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Μωρέ, μπράβο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
0: Λοιπόν, κυρίες μου, πριν προχωρήσω στο κυρίες μου, το τονίζω, πριν περάσω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, θέλω να ρωτήσω τι μαγειρεύουμε σήμερα και σας αφιερώνω ένα τραγούδι το οποίο το αντιλαμβάνονται οι σύζυγοι, τέλος πάντων, όχι στο 100% όταν αποφασίζουν ή όταν αναγκάζονται ή όταν τέλος πάντων να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνετε εσείς κάθε μέρα μέσα στο σπίτι.
2: Είμαι τίποτα το special.
0: Τι τρώμε σήμερα και πριν φάμε πρέπει να μαγειρέψουμε, έτσι, ωραία. Για να μαγειρέψουμε πρέπει να έχουμε τα σωστά υλικά. Πού θα πάμε να τα βρούμε? Στο My Markets. Α, τι ρωτάς? Στο My Markets.

Λοιπόν, σήμερα παίζουν φασολάκια λαδερά από τη Λαϊκή, λέει, φρεσκότατα με κολοκυθάκια και πατατούλες. Αυτό το πιάτο θα μας πέφτει λίγο μακριά, είναι εκεί κάπου στη Λακωνία, κάτω

0: Και πια το φτιάχνει η χρυσοχέρα, η μαμά, η κυραρίνα. Ω, πολυκούμισαν τυχερέ, Γιώργη. Κάπου εδώ στην Άξο, πιο κοντά μας, βολεύει καλύτερα, παίζει μοσχαράκι κοκκινιστό με μακαρόνια. Συμμαθήτρια, σου έρχομαι. Για συντονιστείτε και οι υπόλοιποι να μου πείτε τι μαγειρεύουμε σήμερα, τι τρώμε σήμερα, πού θα έρθω να φάω, διότι τέλος πάντων δεν μπορώ να μαγειρέψω κιόλας τώρα. Έλετε τέτοια.
1: Μην ακούσω μες στο σπίτι τζεμούδια, είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά.
0: Είναι βαριές αυτές οι δουλειές τώρα αυτές τις μέρες.

0: Λοιπόν, πήγαινε μια βόλτα στο My Market, παιδάκι μου. Πήγαινε μια βόλτα στο My Market. Έχουμε και καινούριο φυλάδιο να δεις λίγο τις προσφορές, καταπληκτικές προσφορές. Θα το καταλάβεις στην τσέπη σου φεύγοντας από το My Market. Τη διαφορά. Θα καταλάβεις ότι οι τιμές είναι καταπληκτικές. Επίσης, θα νιώσεις όμορφα κατά τη διάρκεια που βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο designatos, μοντέρνο το design. Είναι ένα από τα ωραιότερα σούπερ μάρκετ που έχω δει στη ζωή μου. Δεν χάνεις ποτέ, δηλαδή μπαίνεις μία φορά μέσα και θυμάσαι την επόμενη που θα βρεις τι. Σημαντικό, σημαντικότατο. Δηλαδή δεν χάνεις χρόνο. Πρώτον. Δεύτερον, θα βρεις, παιδάκι μου, έτοιμες λύσεις. Θα βρεις έτοιμα φαγητά μαγειρεμένα. Πας εκεί, τα βρίσκεις. Μαγειρεμένα, έτοιμα. Θα τα πάρεις, θα τα βάλεις στο ταψάκι σου, στην κατσαρόλα σου. Θα τα ψήσεις και να ένα υπέροχο φαγητό για το μεσημέρι, για το βράδυ, για όλη την οικογένεια. Θα βρεις δικά μας προϊόντα, θα βρεις ελληνικά χοιρινά. Από τη φάρμα Τσιτσάκι και όχι μόνο, διότι εμείς και αν έχουμε κρέατα εδώ στην Άξο. Παρασκευάσματα από τον Άξο Σμιτ και αυτό τα λέει όλα. Το μανάβικο, τι να σας πω για το μανάβικο, τι να σας πω, ολόφρεσκα όλα τα προϊόντα, όλα τα ζαρζαβατικά και τα φρούτα, έτσι στο τραπέζι σου να σπαρταράνε που λέει ο λόγος, ντελικατέσεν προϊόντα. Θα βρεις πάρα πολλές μάρκες και πολλές επιλογές σε όλα τα προϊόντα και το σημαντικότερο, ένα προσωπικό, τα παιδιά εκεί μέσα που θέλουν να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχουν δημιουργήσει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μια πολύ όμορφη παρέα. Σε εξυπηρετούν, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, σας είπα, τα βρίσκεται αμέσως τα προϊόντα. Είναι τέτοια η διάταξη του χώρου, έτσι τοποθετημένα τα προϊόντα, που πιστέψτε με, δεν δυσκολεύεται κανένας και ποτέ. Επίσης, αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στο My Market, ξέρετε τι είναι. Αν δεν έχετε πάει, θα πάτε μετά από αυτό που θα σας πω. Ρε παιδιά, πολλές σοκολάτες όμως. Πολλές σοκολάτες και ιδιαίτερες σοκολάτες. Δηλαδή, εκεί που είσαι, ρε παιδί μου, στα ζυμαρικά, λέω εγώ τώρα, στο διάδρομο με τα ζυμαρικά, ξαφνικά βλέπεις ένα stand δεξιά σου που λέει σοκολάτα τάδε, που δεν την ξέρεις. Γιατί είναι αυτή, ελβετική σου λένε, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Α, για δοκίμασε. Πας λίγο παρακάτω. Πας εκεί που είναι τα χαρτικά. Βλέπεις ένα stand, άλλο stand αυτό, με σοκολάτα τάδε. Άλλη σοκολάτα. Λες, αυτό τώρα τι είναι. Α, δεν την ξέρεις. Μα δοκίμασε. Δοκίμασε. Θα πας στο σπίτι με καμιά τριανταριά σοκολάτες. Λαφίδες, φινάκια, πέντε ξυλές σε μια κόλλα χαρτί. My Market. Γιατί είναι το δικό σας σούπερ μάρκετ. Ένα είναι το σούπερ μάρκετ στην Άξο. Προς το παρόν. Ξέρετε που βρίσκεται. Ένα είναι το σούπερ μάρκετ προς το παρόν, λέω. Σε προσεχώς θα είναι 3, 4. Αυτό το ένα όμως που θα βρείτε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή. Τώρα αυτά είναι άσπρα ή κόκκινα σπίτια. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σε κάτι σπίτια είναι. Θα κάνω τοποθέτηση προϊόντος κι άλλοι για να σας δώσω να καταλάβετε. Πού είναι η Shell, το μεγάλο αυτό κατάστημα, το μεγάλο πρατήριο της Shell, στο δρόμο που πάει προς το Λουκάκι, βγαίνοντας από τη χώρα. Βγαίνοντας από τη χώρα, στο αριστερό σας χέρι είναι η Shell. Δίπλα είναι το My Market.
1: Στα γράμματα από Βαγκόκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόμπ και του μυαλού.
0: Και ξέχασα να σας πω ότι θα πάω και σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Από κοιμιασέ μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη Σελήνη.
0: Αυτό ήταν το τραγούδι μου για φέτος. Τώρα θα αλλάξω ύφος. Θα βρω κάτι άλλο.
1: Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά.
0: Αλλά τα ωραία τραγούδια όμως πάντα είναι τα τραγούδια μας. Σοκράτης Μάλαμας και Τζόρτζια με παρτενέρ τη Σελήνη. Καλημέρα στη Γεωργίτσα από τη Σύφνο. Καλημέρα και στους Γιώργους και στις Γεωργίτσες, στους Γιώργιδες και στις Γεωργίτσες που γιόρταζαν και έλειπα και δεν τους είπα χρόνια πολλά. Στη μανούλα μου που γιόρταζε επίσης. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Παλιά, παλιός μάλλον Δάκης. Με το τσάι του, τσάι με λεμόνι που αλλού στο μπαλκόνι. Καθώς πρέπει.
1: Σαν με λεμόνι στο μπαλκόνι.
0: Αγωνία, αγωνία.
1: Και η αγωνία μου φουντώνει.
0: Εδώ η φίλη μου η Νικολέτα από τη Σύρο μου γράφει, μιας και λέγα για τα χορευτικά που πήγανε στο, τα σχήματα που πήγανε στην Ίω, στο συναπάντημα εκεί, στην συνάντηση παραδοσιακών χωρών από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μου λέει, έχουμε και εμείς, λέει, ένα πολύ ωραίο σύλλογο εδώ, τον πολιτιστικό και εξοραϊστικό σύλλογο. Κάτσε τώρα να δω τι σύλλογος είναι αυτός. Περίμενε να το δω λιγάκι εδώ. Είναι ο πολιτιστικός και εξοραϊστικός σύλλογος Λαζαρέτων της Σύρου. Εκεί, ναι, όμορφα, οι Συριανοί και οι Συριανές. Παιδί μου, οι Κυκλάδες έχουν παράδοση. Οι Κυκλάδες έχουν πολιτισμό. Και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Αυστραλία μου λέει ότι μας ακούει και η κυρία Άννα από τη Μελβούρνη. Εγώ τη στέλνω πολύ μεγάλη καλημέρα, κυρία Άννα μου, καλημέρα. Όπως και στις υπόλοιπες κυρίες μου, που δεν τις έχω ξεχάσει βεβαίως. Την κυρία Μαρία Μαρίνα, την κυρία Κούλα, την κυρία Κυριακή, την κυρία Μαρούσα. Την κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη. Την κυρία Ειρήνη, τη φιλοτίτσα, τη μαμά Ελένη. Λοιπόν, έλα τώρα με αυτά τα πρωτοσέλιδα. Βέβαιος πια θα τελειώσουν τα πρωτοσέλιδα στον Άρα. Έχεις πει τίποτα σήμερα. Αν και νομίζω ότι δεν θέλετε να πω ειδήσεις. Σιγά. Ας υπενεθεί αδελώνει αν δεν ακούσουμε ειδήσεις στο πρώτο δίωρο το ραδιοφωνικό. Κάθε ώρα και μέρα, κάθε μέρα και ώρα. Ειδήσεις, βλέπουμε ειδήσεις, ακούμε ειδήσεις, διαβάζουμε. Έλεος. Λοιπόν, πάω στην απογευματινή όμως. Δώρο λέει μέχρι και 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12.05 του 16. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προς αύξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Είπαμε, πάμε για εκλογές, τελευταίος χρόνος. Μα το ξέρω καλά, οπωσδήποτε. Κακίες. Θα δεν τρέπεσαι λίγο, Λιανέ, μου βάζεις λόγια. Ντροπή σου. Φοιτητικές αιστείες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ανακαινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο και κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης. Τα βήματα από την εκένωση των καταλήψεων στη σημερινή τελείως διαφορετική εικόνα. Ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη από τον Βαρθολομαίο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν, ο οποίος εξήρε τη σημασία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού. Να τα παιδιά, είδατε τι έγινε με το τέλος πάντων με τα πατίνια. Αυτά τα πατίνια, ειλικρινά δηλαδή, από την ώρα που τα είδα να κυκλοφορούν στους δρόμους, είπα για όνομα του Θεού. Μια νομοθετική ρύθμιση έρχεται και βάζει σε τάξη τη ζούγκλα με τα πατίνια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι η θέση μου είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά, αυτό ακριβώς δήλωσε ο Υπουργός. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο μέχρι αυτή την ώρα και κοκ που να σχετίζεται, κώδικας οδικής κυκλοφορίας δηλαδή, που να σχετίζεται με τα πατίνια. Και απορώ πραγματικά και ρε παιδιά, δείτε το λιγάκι. Το παιδί μπορεί να θέλει πατίνι. Το θέμα είναι πώς εμείς θα διασφαλίσουμε ότι το παιδί θα κυκλοφορεί στον δρόμο με ασφάλεια. Μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό? Όχι. Έτσι όπως είναι οι δρόμοι της Ελλάδας, έτσι όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Άρα το παιδί δεν πρέπει να έχει πατίνι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πατίνε για δύο, για μας δύο. Σε το φεγγάρι θα φοράει. Εδώ μου λένε οι ακροατές ότι τις ειδήσεις λέει δεν τις θέλουμε. Σε αφήνουμε να μιλάς για αυτά τα πράγματα μέχρι το σαν σήμερα. Μετά δεν θέμε το πρωί. Πού είσαι, τι λες, Δεσποινούλα μου, για κάτσα. Ναι, όσοι συνταξιούχοι με ακούτε και θα πάρετε αύξηση, θέλω δώρο, εγώ σας είπα την καλή είδηση. Ακούς, Δέσποινα? Σε στα τρογιάλι θα τη βρούμε. Θα μαζέψω πολλούς, συνταξιού. Ξέρεις τι λεφτά θα βγάλω? Ξέρεις τι δώρα θα βγάλω? Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης. Τι θέλετε εσείς, νησιώτικα, θέλετε? Κοίτα να δεις τι μου κάνουν τώρα. Κάτσε μισό λεπτάκι, γιατί δεν μπορώ να χορέψω κιόλας σήμερα. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης. Μου στείλε ο Γιώργος από τη Σκάλα Λακωνίας μια φωτογραφία από την στην πλατεία είναι αυτό, στη Σκάλα. Αυτό που μου στέλνεις είναι από την πλατεία. Δεν μπορεί. Γιώργη, στην πλατεία λέει, στη Σκάλα, στη Σκάλα, πλατεία πηγών, έχουμε πολλά νερά φέτος. Καλά, έχει ρίξει φέτος. Σιώτικα μου ζητάνε οι φίλοι μας στην Αυστραλία. Κατάλαβες τώρα τι έχω πάθει, ε? Κατάλαβες τώρα τι έχω πάθει. Κατάλαβες τι έχω πάθει. Λοιπόν, πάμε με My Market μετά, ε? Έχουμε προμηθείες. Έχω λίστα. Εν τω μεταξύ, λίστα. Φτιάχνεις λίστα να πας στο σούπερ μάρκετ, ρε παιδάκι μου, και μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και τυχαίνει πολλές φορές να πάρεις όλα τα υπόλοιπα εκτός από αυτά που γράφει η λίστα. Ναι, αλλά άμα ακολουθήσεις πιστά τη λίστα και ξέρεις και πού θα τα βρεις, δεν ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Να ένα ακόμα πλεονέκτημα του My Market.

0: Λοιπόν, μου ζητάνε νησιώτικα. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Δεν ξέρω εγώ να χαλάσω χατήρι, ρε παιδάκι μου. Δεν μου πάει, ρε παιδιά. Δεν μου πάει, ρε παιδιά. Δεν μου πάει, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να χαλάω χατήρια. Δεν μπορώ να σας χαλάω χατήρια, λέμε. Έχουμε και 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Να μην τελειώσουμε σήμερα στην πρώτη εκπομπή μετά την απουσία μου, τη μεγάλη, έτσι όμορφα και ωραία. Χορεύοντας, εσείς που μπορείτε, γιατί ακόμα δεν μπορώ, έχω κατηράματα.
1: Ένα σκουρό βασιλικό.
0: Αυτό έλεγα. Αυτό λέμε όλοι όσοι μένουμε στα νησιά μας. Να γυρίσω πίσω, θέλω να βλέπω τα καράβια.

Βιολέτα από την Αυστραλία. Καλημέρα, Βιολετάκι. Ωραίο όνομα, Βιολέτα. Λοιπόν, τα δικά μας εδώ, τα της Νάξου, παιδιά. Ο Γιάννης ο Πολυχρονάκος, ερωτήματα και εχμές για το διαγωνισμό των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Μην ξεχνιόμαστε, μην ξεχνιόμαστε, είμαστε στη σειρά, στην ουρά για την παραχώρηση. Παραχώρηση το λέμε αυτό, δεν το λέμε ιδιωτικοποίηση, μην τρελαθούμε τώρα. Θέλω να είστε σωστοί. Είναι παραχώρηση. Παραχωρούμε τα αεροδρόμια μας, τέλος πάντων, για 99 χρόνια, τίποτα δηλαδή, ψίχουλα μην τώρα. Ξέρεις πως περνάει ο καιρός, αμέσως παιδί μου. Λοιπόν, παραχώρηση αεροδρομίων και ο κύριος Πολυχρονάκος έχει κάποια ερωτήματα τα οποία θα τα βρείτε στο Naxos Press.

κύριος Βλασσερός κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στο κέντρο υγείας Τίνου. Έχει κάνει και εκείνος μια παρέμβαση με πολύ σοβαρές αιχμές. Υγεία ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα με την υγεία, αυτό το πράγμα με την υποστελέχωση των δομών υγείας, ιδιαιτέρως στα νησιά. Πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή όλο αυτό. Έχουμε αιμοδοσία στα Κουφονίσια, μπράβο σας παιδιά, και στην Αμοργό. 10 λεπτάκια από τη ζωή μας, δείτε το πρόγραμμα στο Naxos Press. Αυτά τα δρομολόγια της ανάφης έχουν γίνει ανέκδοτο, έτσι. Είναι το ανέκδοτο της τελευταίας δεκαετίας. Πού είσαι, Γιάκου Μερούσο? Μα θα τον πάρω τηλέφωνο, θα τον πάρω τηλέφωνο. Πω, έγινε παρέμβαση, ε? Έκανε παρέμβαση η κυρία Μανογιού για τα δρομολόγια της ανάφης. Προφανώς δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, ε? Πώς θα πάτε στην ανάφη? Όχι, τουρίστας. Πώς θα πάω στην ανάφη? Απάντηση, βατραχοπέδιλα έχεις? Ευκολάκι. Ναι, ευκολάκι, βατραχοπέδιλα προς το παρόν, μέχρι να βγουν τα δρομολόγια και να δούμε τέλος πάντων.

ωραίο αυτό που βλέπω μπροστά μου τώρα. Έκανε η κυρία Γιανακοπούλου Ειρήνη Λεύκομα για την Αμοργό. Δίγλωσο Λεύκομα της κυρίας Ειρήνης Γιανακοπούλου, το Μάη Αμοργός. Η Αμοργός του χθες και του σήμερα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι, θα γίνει εκδήλωση σήμερα, παιδιά, είναι η εκδήλωση στις 7 το απόγευμα. Όσοι είστε στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, είναι σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Κάτω Μεριάς Αμοργού, η Αγία Παρασκευή και του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Πολύ ενδιαφέρον. Το Λεύκομα, λέει, αποτελεί ένα πολυεπίπεδο ταξίδι στο νησί και συνδυάζει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ποίηματα και παραδοσιακές συνταγές, αναδεικνύοντας την καθημερινότητα, τα ήθη και τα τοπία της Αμοργού. Και έχει και ένα εισαγωγικό σημείωμα και λέει η κυρία Γιανακοπούλου ότι ο Αμοργός δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά μια εμπειρία, μια αίσθηση και μια σχέση ζωής που αποτυπώνεται μέσα από εικόνες ανθρώπων, τοπίων, αρχιτεκτονικής και καθημερινών στιγμών. Θα είναι εκεί οι κύριοι δημοσιογράφοι, έτσι, η Μπίλιο Τσουκαλά, ο Χρήστος ο Φερεντίνος, η συγγραφέας Ειρήνη Βεκρή. Θα συντονίσει η κυρία Χριστίνα Νομικού, η οποία είναι γραμματέας του Συλλόγου. Και συμμετέχουν οι ενώσεις Καταπολιανών Αμοργού, Αιγιαλιτών Αμοργού, ο Σύνδεσμος Αμοργινών, η είσοδος είναι ελεύθερη βεβαίως.

να μην με ευχαριστούν καθόλου, πες τους, Γιώργο. Δική μου η χαρά και δικά μου τα ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να πω ευχαριστώ. Φέρνεις, λέει, το Αιγαίο στα σπίτια μας. Το Αιγαίο είναι παντού. Μέσα από τις μουσικές μας, μέσα από τις παραδόσεις μας. Από το

Ναι, για όσους δεν γνωρίζουν, που γνωρίζουν, αυτός είναι βοθριάτικος, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Σκουντίξτε με, έχουμε 12 λεπτά, ούτε καν, 11 λεπτά στη διάθεσή μας. Σκουντίξτε με πριν το τέλος, θα ξεχαστώ, ειδικά σήμερα, το έχω, το έχω. Παντελή!

Λοιπόν, παιδιά, ξεκίνημα εκπομπής μετά από μέρες απουσίας. Με νησιώτικο που μου ζητήσανε και όπως ξέρετε στο τέλος, όχι πάντα αλλά πολλές φορές, στο τέλος της εκπομπής παίζουν τα νησιώτικά μας εδώ να κλείνουμε έτσι όμορφα και ωραία. Αλλά ξεκίνημα εκπομπής, χωρίς... Το τραγούδι το οποίο φέρνει μπροστά μας, φέρνει στα μάτια μας την εικόνα του Αιγαίου, δεν γίνεται. Και ποιο είναι το τραγούδι που φέρνει μπροστά μας την εικόνα, το Αιγαίο, μπροστά στα μάτια μας? Το έγραψε η Ειρήνη Χάλκου. Και είναι το τραγούδι της, το τραγούδι της Χαλκορίνης. Ακούστε λίγο, όσοι δεν το έχετε ακούσει, που δεν νομίζω δηλαδή. Τσιστίχη που λέμε και εδώ στα νησιά. Για να καταλάβετε γιατί σας το είπα αυτό.

Λοιπόν, κάτσε να σου πω που είναι η εκδήλωση με το, των Αμοριανών. Περίμενε να την ξαναβρω, να στο στείλω κιόλας για να πας. Θα πας. Το βλέπω εγώ. Σε κόβω εγώ εσένα. Σε κόβω. Θα πας.

αυτό το πω. Όταν ρε παιδί μου μπαίνουμε στη διαδικασία, γιατί οι άνθρωποι είμαστε και τα περνάμε και αυτά, όλα για τους ανθρώπους είναι. Μπαίνεις λοιπόν στη διαδικασία, όπως μπήκα εγώ πριν από λίγες μέρες, να πας να κάνεις ένα χειρουργείο το οποίο θεωρείται ρουτίνας. Έτσι είναι αυτά. Τέλος πάντων, οι επεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Πολλές παιδάκι, μα εντάξει, είναι και αυτό, άντε, ας πούμε, να σφύγει και αυτό. Όταν περνάει λοιπόν όλο αυτό, σκέφτεσαι τις όμορφες και τις αστείες στιγμές, γιατί υπάρχουν και αυτές μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, να είσαι μέσα στο χειρουργείο και να έχεις ανθρώπους γύρω σου, πάντα όμως, πάντα, που σου φτιάχνουν τη διάθεση, παρόλο που σε λίγο θα είσαι τρίτο σύννεφο δεξιά και θα κοιμάσαι, έτσι, και σε κλάσματα δευτερολέπτου, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Να έχεις λοιπόν άνθρωπο δίπλα σου, ο οποίος σου κρατάει το χέρι και σου λέει, μήπως μασάς σίχλα. Την κοιτάω, της λέω, αλήθεια τώρα. Μου λέει, μη μου λες τέτοια, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Μα πάμε στο χειρουργείο με τσίχλα, μη το λες αυτό. Αστείο, αστείο, αστείο. Αυτά να κρατάμε. Περαστικά να γίνονται, έχει ο Θεός. Περαστικά να γίνονται, παιδιά, για όλο τον κόσμο και... Άντε με το εξιτήριο για όσους είναι στα νοσοκομεία αυτές τις ώρες, η σκέψη μας μαζί τους. Ναι, έγινε χαμός με αυτό τώρα, τι να κάνω, έγινε χαμός με αυτό το τραγούδι τώρα. Μέχρι και στη Λακωνία πήγαμε και χορεύανε το γλέτι. Δηλαδή, ξεκινήσανε δηλαδή να το χορεύουμε, πήγαμε με το φρουφρού εκεί και τους λέμε κάντε στην άκρη να σας δείξουμε δύο βηματάκια. Έλα, έλα.

Ροκ ακούγα στο χειρουργείο. Ροκ, ροκ. Όχι νησιώτικο, ροκ. Ροκάρει ο χειρουργός. Και ροκάρει για καλό σκοπό. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε μέσα στην εβδομάδα, παιδιά. Καλώς την Εκταρίτσα. Καλημέρα.

θα απαγγείλω. Η μεσημεριανή εκπομπή θα ξεκινήσει πρώτα ο Θεός την άλλη εβδομάδα. Από Δευτέρα. Δηλαδή τον Νικόδημο το Λιανό έτσι καλά-καλά και φουριόζω, θα τον δείτε να έρχεται το μεσημέρι της Δευτέρας, ναι. Ναι, λοιπόν, της Δευτέρας. Στη μία, εδώ θα είμαστε. Αύριο και μεθαύριο θα κάνουμε τις πρωινές μας εκπομπές, γιατί δεν άντεχα άλλο, ρε παιδιά, δεν άντεχα άλλο, δεν άντεχα. Καλά και ο Λιανό να αντέχει, να τα λέμε και αυτά. Αλλά από εβδομάδα, από Δευτέρα, να είμαστε ακόμα καλύτερα, έτσι, ακόμα πιο ωραία. Ναι, ναι. Η μεσημεριανή εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Πρώτα ο Θεός. Εδώ θα είμαστε στις 8. Θα σας περιμένω για να ξαναπούμε τα δικά μας. Να ξαναπούμε τις καλημέρες μας. Θα ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους ανθρώπους που μας στηρίζουν καθημερινά και δεν είναι άλλοι από το φούρνο Λεγογιάννη. Από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, από τον αθλητικό σκοπευτικό Όμιλο Νάξο, από όλα τα υπέροχα αυτά παιδιά και από το μοναδικό ένα προς το παρόν, προσεχώς 3-4 και βλέπουμε, My Market. Θα ακολουθήσει ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Ξαναλέω, εμείς αύριο το πρωί στις 8 εδώ θα είμαστε να ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Χαίρομαι να σε θωρώ, να σε μέσα στο χορό. Χαίρομαι να σας θωρώ λοιπόν, να αρχίζουν και τα πανηγύρια, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά τα καλοκαιρινά μας τα πανηγύρια με τους τουρίστες που έρχονται και λένε τι έγινε ρε παιδιά και μπαίνουν μέσα. Κλείνω με Βαγγέλη Κονιτόπουλο, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Βαγγέλη. Από αυτό το τραγούδι έμαθα τι σημαίνει χράμι. Δεν ήξερα. Και το έμαθα, ξέρετε, το έμαθα όταν ήμουνα στη Σαντορίνη. Ιωάννα μου, όλα καλά. Το έμαθα λοιπόν όταν ήμουνα στη Σαντορίνη από μια απεραθήτησα, παρακαλώ. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: δεν ξέρεις, παιδί μου, τι είναι το χράμι. Κάτσε να σου εξηγήσω.

Αυτά τα όμορφα λοιπόν, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την όμορφη υποδοχή. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και με περιμένετε όποτε λείπω. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Πρώτα ο Θεός. Εδώ θα είμαστε στις 8. Να ανοίξω μικρόφωνο να πω καλημέρα σε όλο τον κοσμάκι. Στον όμορφο κόσμο. Εσείς δεν ξεχνάτε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Και να μην ξεχνάτε, παιδιά, να ντύνεστε καλά. Τι φοράμε, ζακέτα. Ωα, όλα και όλα. Και το χιόνι. Πρώτα αυτό και μετά η ζακέτα. Πρώτα το χαμόγελό μας. Πρώτα φοράμε το χαμόγελό μας. Και όλα πάνε καλά. Αμήν, αμήν, αμήν, ραντάρ μου. Λοιπόν, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24280 και 6974 9975 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, το δικό σας ραδιόφωνο, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός της Αξάς. Εκπέμπουμε εδώ από το ναό του Θεού Απόλλωνα, από την Πορτάρα, τα Παλάτια, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραϊτές και τις χωραϊτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες, για όλους τους κεκλαδίτες και τις κεκλαδίτσες. Από το σταθμό του Μαρούλη, από τα FM, απέρδιανα. Μια μεγάλη αξιότιμη καλημέρα για όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα για ολόκληρη την οικουμένη. Μας ακούτε με τον κλασικό τρόπο μέσα από τα ραδιοφωνά σας, από τους 101,3 FM. Μας ακούτε όμως και με το μοντέρνο, το σύγχρονο, τον διαδικτυακό τόπο. Χτυπάτε live24.gr, ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM. Και η φωνή του ραδιοφωνικού μας σταθμού ακούγεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Βόρεια, Κεντρική, Νότια Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Οκεανία. Καλημέρα, καλημέρα στους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική που επίσης μας ακούνε. Καλημέρα να στείλουμε στους ομογενείς μας στη μακρινή Αυστραλία, στο Radio Γαλαξίας και στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο, ο οποίος καθημερινά μεταδίδει ραδιοφωνία και κλάδων από τους 101,3 και τον ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ. Στους γενείς μας σε ολόκληρο τον κόσμο, μια μεγάλη αξώτικη και κλαδίτικη αιγιοπελαγίτικη καλημέρα. Συντονισμένοι λοιπόν στο σταθμό του Μαρούλη, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, και μην ξεχνάτε το σλόγγαν του σταθμού αυτού είναι «Όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος». 37 ολόκληρα χρόνια, κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα. 37 ολόκληρα χρόνια, κάθε πρωί, σας λέμε ξυπνήστε, σας τραβάμε τις κουβέρτες στο πάπλωμα, βρε ξύπνα, ξυπνείτε. Μια γυναίκα από τον ήρω. Κλειθείτε, ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φρέσκο αιγιοπελαγητικό αεράκι, βάλτε τον καφέ στο μπρίκι και τα υπόλοιπα άφηστε τα σε μας. Ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS και στα μηνυματάκια στο Viber, αλλά και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Η Σεμνή Τριανταφυλλίδου λείπει σήμερα, έχει πάει περιοδία κυρίες και κύριοι, για να τη γνωρίσει και να τους γνωρίσει. Μια μεγάλη μεγάλη λοιπόν καλημέρα για όλο τον κόσμο, πρωινό καφεδάκι, να ευχαριστήσω και τη σύζυγό μου την Αργυρούλα για τον υπέροχο πρωινό καφέ που μας έχει φτιάξει. Ξυπνώντας τις Κυκλάδες λοιπόν καθημερινά με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Κάθε πρωί σας λέμε Κικίρικου και σας ξυπνάμε και μας ξυπνάτε. Σας θέλουμε χαμογελαστές, σας θέλουμε χαμογελαστούς. Και η πρώτη χαμογελαστή καλημέρα μας έρχεται από την αγαπημένη Κύθνο, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε έναν πολύ καλό φίλο από την Κύθνο, είναι και δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Κύθνου, μας ακούει και μας στέλνει τις θερμιώτικες καλημέρες του. Καλημέρα στο Δήμο της Κύθνου μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξης θέρμανσης για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, στο κατάστημα Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Σίγιο καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, κουπάκια, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, μπλέντερ, μίξερ, καφετιέρες. Φούρνοι μικροκυμάτων, τα πάντα στο κατάστημα Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, στο κατάστημα Μαρούλης, στις πιο καλές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιαρ, Σάρπ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ. Μαρούλης σημαίνει κορυφή. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές και για κλιματιστικά και τηλεοράσεις, αλλά και για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα από τη Λιδία από Ερμοπολισσίρου, μας στέλνει ερμοπολίτικες καλημέρες. Καλό πρωινό από τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο μας στέλνουν τις δικές τους τινιακές καλημέρες. Καλημέρα από Λεύκες και μια καλημέρα από την Άουσα. Καλό πρωινό από το Γλυνάδο, καλημέρα από τη Στελίδα, καλημέρα από τις Τρίποδες.
1: Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα.
0: 19 πρώτα λεπτά λοιπόν, ξυπνώντας τις Κυκλάδες καθημερινά με την καθημερινή μας τοπική ειδησιογραφική εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες, Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 12 κάθε πρωί. Γιατί έτσι πολύ απλά η ενημέρωση επί 37 χρόνια στο όνομα των Κυκλάδων και στο Αιγαίο μας είναι καθαρά τριανταφυλλιδαϊκή.

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Τετάρτη 6 Μαΐου 2025. Είναι η 126η μέρα του χρόνου. Ο ήλιος ανέτειλε στην πανέμορφη ερμού πόλη της Ήρου, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, στις 6 και 21 το πρωί και θα δύσει στα φυρά της Σαντορίνη μας στις 20 και 21 πρώτα λεπτά. Και η Σαντορίνη και η Σύρος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Σήμερα η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τη Μεσοπεντηκοστή και προφήτου Ιώβ του Πολυάδλου. Σήμερα γιορτάζει και ο Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας, της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη μας. Και στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε ότι ο ναός της Αγίας Σοφίας, αν δεν το ξέρετε να το μάθετε, στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι η Αγία Σοφία με τις τρεις κόρες της, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Όχι, όχι. Είναι της του Θεού Σοφίας. Και πάντοτε της Μεσοπεντηκοστής τα βυζαντινά χρόνια γινόντουσαν λαμπρές εκδηλώσεις με τον αυτοκράτορα, τους στρατηγούς και τον κόσμο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Της Μεσοπεντηκοστής λοιπόν σήμερα, μια σημαντική εορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Οι μικρές Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, δονούσα σκηνούσα, κουφονίσια Ηρακλιά, αναδεικνύονται ως ένας από τους πλέον αυθεντικούς και ελκυστικούς προορισμούς του Αιγαίου Πελάγους μέσα από αφιέρωμα της γαλλικής ιστοσελίδας του ομίλου Le Figaro, που εξειδικεύεται στο θαλάσσιο τουρισμό και την ιστιοπλοεία και προσεγγίζει την ελληνική νησιωτική εμπειρία με έμφαση στη γνησιότητα, την ηρεμία και την εξωτική ομορφιά. Το άρθρο παρουσιάζει τα νησιά Δονούσα, Σκηνούσα, Κουφονίσια και Ηρακλιά ως έναν ιδανικό προορισμό για ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων, μακριά από τη μαζικότητα, προβάλλοντας τη μοναδικότητα κάθε νησιού. Η Δονούσα περιγράφεται ως ένας ήσυχος παράδεισος με ανεπιτίδευτη γοητεία, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν γαλαζοπράσινα νερά, ήρεμες παραλίες και μια χαλαρή καθημερινότητα που διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού. Η Ηρακλιά ξεχωρίζει για τη φυσική της ομορφιά και την αυθεντικότητα του τοπίου της, με σπηλιές, μονοπάτια και μικρούς οικισμούς που αποπνέουν γαλήνη και απλότητα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για εξερεύνηση και επαφή με τη φύση. Η Σκηνούσα προβάλλεται ως ένας ζεστός και φιλόξενος τόπος, με έντονο το στοιχείο της τοπικής φιλοξενίας, όπου η γαστρονομία, οι μικρές παραλίες και ο χαλαρός ρυθμός ζωής δημιουργούν μια ονειρική πραγματικότητα. Τα Κουφονίσια παρουσιάζονται ως ένας προορισμός με εξωτικά χαρακτηριστικά, κρυστάλλινα νερά και ζωντανή αλλά όχι υπερβολική ατμόσφαιρα, ιδανικός για όσους αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην ξεκούραση και την ήπια κοσμοπολίτικη εμπειρία. Ειδικά το κάτω Κουφονίσι διατηρεί ένα πιο παρθένο και ανεξερεύνητο χαρακτήρα, προσελκύοντας λάτρεις της απόλυτης ηρεμίας και της ελευθερίας. Οι μικρές Κυκλάδες αποτελούν έναν προορισμό με ισχυρή ταυτότητα, με έμφαση στην αυθεντικότητα, το φυσικό περιβάλλον και την εμπειρία του επισκέπτη. Επενδύουμε συστηματικά στην ανάδειξη και προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος, ο περιπατητικός και ο γαστρονομικός τουρισμός, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικού ταξιδιωτικού κοινού, την επιμήκυση της τουριστικής σεζόν και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών μας, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσάρας. Οι μικρές Κυκλάδες λοιπόν στο προσκήνιο του Διεθνούς Θαλάσσιου Τουρισμού, κυρίες και κύριοι. Ένα μεγάλο μπράβο και στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, ο οποίος πραγματικά κάνει μεγάλες προσπάθειες, και ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός, και για το νησί μας, την Άξο μας, αλλά και για τα διαμάντια του Δήμου μας, Δονούσα, Σκηνούσα, Κουφονίσια και Ηρακλιά. Και από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πάμε στο νησί της Άνδρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου, μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Corsair σημαίας Βανουάτου, ενώ τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στο σημείο μετέβησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από το νησί της Άνδρου, δύο ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής από το λιμάνι της Ραφίνας. Το φορτηγό πλοίο είχε αποκλέψει από το λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια της Άνδρου, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισρωή υδάτων, με αποτέλεσμα το πλοίο να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν με επιτυχία και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για 8 Τούρκους υπηκόους και έναν υπήκο από το Αζερμπαϊτζάν. Βυθίστηκε λοιπόν το φορτηγό πλοίο Corsair, βόρεια της Άνδρου, σώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.

35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής, και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

Εξαφανίστηκε πλοίο λοιπόν βόρεια της Άνδρου, είναι η πρώτη είδηση σήμερα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Διασώθηκαν και τα 9 μέλη του πληρώματος.

οδηγό πλοίο λοιπόν φορτωμένο με σόδα βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου, σώα τα 9 μέλη του πληρώματος. Η πρώτη είδηση που ακούτε εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Έχουμε επικοινωνήσει και με το λιμεναρχείο της Άνδρου.

αρχές, όπως σας είπα, από ό,τι μας είπαν από το λιμεναρχείο της Άνδρου, έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης υπό το φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Να ευχαριστήσουμε μια φίλη από Δονούσα. Σας ευχαριστούμε πάντα, μου λέει, για τα καλά σας λόγια που λέτε για τη Δονούσα, όπως και την κόρη σας τη Σεμνή. Σας ευχαριστούμε πάντα, μου λέει, για τα καλά σας λόγια που λέτε για τη Δονούσα, όπως και την κόρη σας τη Σεμνή.

Κυκλάδων συζητήθηκε η πορεία του έργου, ανάπλαση περιοχής κλειστού γυμναστηρίου Νάξου και κατασκευή γηπέδων προπονήσεων και υπαίθριου γυμναστηρίου, με το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 6 μήνες έως τις 9 Οκτωβρίου 2026. Οι λόγοι που οδήγησαν στην παράταση παρουσιάστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν να κάνουν με τεχνικές και απρόβλεπτες δυσκολίες που επηρέασαν την εξέλιξη του έργου. Είχαμε και το ατύχημα το Δεκέμβρη του 2025, όταν έπεσε ένα κομμάτι λιθόκτιστου τυχείου αντιστήριξης στον χώρο του έργου. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, από ό,τι είπε και ο Δημήτρης Ολιανός, ήταν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν το διάστημα το Δεκέμβρη του 2025 έως και τους επόμενους μήνες, ενώ η ταυτόχρονη λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου επέβαλε συνεχείς προσαρμογές στον προγραμματισμό των εργασιών. Παράταση 6 μηνών στο έργο του κλειστού γυμναστηρίου. Δεν χρειάζεται ανησυχία, όπως είπε και ο δήμαρχός μας ο Δημήτρης Ολιανός, όλα θα πάνε καλά. Συνεχίζουμε με άλλα αξιωτικά νέα. Ξεκίνησαν οι εργασίες προσωρινής αποκατάστασης στο δρόμο Αγίου Προκοπίου Αγίας Άννας. Το προβληματικό τμήμα του δρόμου Αγίος Προκόπιος Αγία Άννα, που υπέστη σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία του Φλεβάρη, ο εργολάβος, από ό,τι μας είπε ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, έχει ήδη εγκατασταθεί προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Όπως λέει ο δήμαρχος ο Δημήτρης Λιανός, θα πρέπει να δοθεί μια λύση ώστε ο δρόμος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν όψη του καλοκαιριού, έστω και με περιορισμούς. Υπάρχει αισιοδοξία στις τεχνικές υπηρεσίες και στη Δημοτική μας Αρχή ότι θα μπορέσει να δοθεί ένα σημαντικό τμήμα του δρόμου σε χρήση. Η οριστική και πλήρης αποκατάσταση του δρόμου, από ό,τι έχει πει και ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός εδώ στη ραδιοφωνία Κεκλάδων και στο Καλημέρα Κεκλάδες, έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο, όταν θα απαιτηθεί εκ νέου διακοπή της κυκλοφορίας ώστε να εκτελεστούν ολοκληρωμένα τα έργα αποκατάστασης. Ξεκίνησαν λοιπόν οι προσωρινές εργασίες αποκατάστασης στο δρόμο Αγίου Προκοπίου Α.

μια καλημέρα και από Κουφονήσι. Καλημέρα στο δήμαρχο τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα μου λέει και στον αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, ο οποίος πραγματικά είναι ακούραστος. Ο Δήμος Αμοργού καταγγέλει δημόσια μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM για να πάμε στα νέα της Αμοργού μας το απαράδεκτο φαινόμενο απόρριψης απορριμμάτων που παρατηρήθηκε πρόσφατα στις υποκατασκευή εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού στον όρμο Υγιάλης. Η συγκεκριμένη ενέργεια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αμοργού στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, αποτελεί πράξη ασέβειας προς το δημόσιο χώρο και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, υπονομεύει ένα κρίσιμο έργο υποδομής, το οποίο έχει ως πρωταρχικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής. Ο Δήμος Αμοργού καθιστά σαφές ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαρκή προστασία του χώρου, θα εφαρμοστούν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, ενώ οι παραβάτες, εφόσον εντοπίζονται, θα τιμωρούνται με τη μέγιστη αυστηρότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμος Αμοργού μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες της Αμοργού να σεβαστούν το περιβάλλον και τα κοινόχρηστα έργα. Η προστασία της Αμοργού είναι ευθύνη όλων.

στο νησί της Τίνου με τη στήριξη και τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Η Τίνος μετατρέπεται από τις 8 έως τις 10 Μαΐου σε ένα παγκόσμιο εργαστήρι βιωσιμότητας, φιλοξενώντας το Διεθνές Συμπόσιο από την Πέτρα στο Τραπέζι με την παράδοση για το μέλλον.

Βουλή. Αυτή θέτει τις βάσεις για ένα νέο εφαρμόσιμο μοντέλο ανάπτυξης που συνδέει άρρηκτα την πολιτιστική κληρονομιά και την εκπαίδευση με την παραγωγή και το σύγχρονο τουρισμό. Το συμπόσιο από την Υπηκοδήμαρχος Παναγιώτης Κροντήρας αναδεικνύει ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο πλαίσιο ανάπτυξης για τα νησιά της Μεσογείου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε: «Στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου επενδύουμε στρατηγικά στη γαστρονομία, όχι απλώς ως μια πτυχή του τουριστικού μας προϊόντος, αλλά ως βασικό όχημα για τη μετάβαση σε βιώσιμους προορισμούς. Για μας η παράδοση δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο ταυτότητος, αλλά ένα ενεργό εργαλείο για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το συμπόσιο στην Τίνο, αναδεικνύουμε τον καλύτερο εαυτό κάθε νησιού, την αυθεντικότητα, την ανθεκτικότητα της παράδοσης και την ικανότητά μας να καινοτομούμε με σεβασμό στον τόπο. Η πέτρα και το τραπέζι είναι η ταυτότητά μας και πάνω σε αυτό χτίζουμε το αύριο του Νοτιού Αιγαίου». Εγώ σ' αγαπώ και γι' αυτό. Χτίζοντας το αύριο πάνω στις ρίζες μας λοιπόν, το Διεθνές Συμπόσιο στην Τίνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το kiklades.gr θα είναι εκεί. Καλή σας ημέρα και πάντα να είστε καλά.

Λάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Και μην ξεχνάτε, όπου νάξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Έχουμε και συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σας έχουμε ενημερώσει από χθες ήδη εδώ στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό, για την πρόσκληση που μας έστειλε, τα θέματα που σας έχουμε ενημερώσει από χθες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το αξιώτικο ραδιόφωνο, σταθμός που υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του αξιακού λαού. Και πάντα κοντά μας, χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύχησης θέρμανσης, τελευταίας τεχνολογίας. Αυτά τα κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν φυσικά την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την ψυσταριά σας, την καφετέρια σας. Για κλιματιστικά στην άξο μας Μαρούλης, γιατί είναι οι καλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές, γιατί συμφέρουν την τσέπη σας. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μυρίζει άνοιξη παντού, κυρίες και κύριοι. Η άνοιξη είναι εδώ, ο Μάης είναι εδώ. Μαγιάτικες, ανοιξιάτικες καλημέρες από το Καλημέρα Κυκλάδες, από τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Μαγιάτικες, ανοιξιάτικες καλημέρες για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας, για όλη την Ελλάδα μας, για ολόκληρο τον κόσμο. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Κίμολο. Ανοιξιάτικες καλημέρες από Σαντορίνη. Ευχαριστούμε και τη Σαντορίνη που μας ακούει. Πάντα μαζί μας το kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα στο kikladeslive.gr. Ένα αποκλειστικό, ένα Συριανός. Ο Γιώργος Οφρέρης που εργάζεται στην Αθήνα στο ΕΚΑΒ βοήθησε να έρθει στον κόσμο ένα μωράκι το οποίο βιαζόταν να έρθει. Από ένα λάνι που συχνά πήγνα κοντά στη γειτονιά. Μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική στιγμή, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, εκτελήχθηκε στο κέντρο των Αθηνών με πρωταγωνιστή ένα Συριανό διασώστη του ΕΚΑΒ, τον Γιώργο Φρέρη. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Ομόνοια όταν το πλήρωμα δέχτηκε πήγουσα κλίση για εγκυμονούσα γυναίκα. Μέσα σε λίγα λεπτά οι διασώστες βρίσκονταν στο σημείο. Η αγωνία ήταν διάχυτη, η γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση, ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα. Το ασθενοφόρο ξεκίνησε, η σιρήνα έσκιζε το θόρυβο της Αθήνας, τα φανάρια κόκκινα, ο δρόμος δύσκολος και τότε η ζωή δεν περίμενε. Κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο, το μωρό, ένα κοριτσάκι, γεννήθηκε μέσα στο ασθενοφόρο, με τον Συριανό διασώστη και την ομάδα του να αναλαμβάνουν τον τοκετό με ψυχραιμία και απόλυτη συγκέντρωση. Σε δήλωσή του αποκλειστικά στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr, ο Συριανός Γιώργος Φρέρης ανέφερε: μέσα σε όλη αυτή την καθημερινότητα των δύσκολων περιστατικών, τέτοιες στιγμές είναι ένα μήνυμα ζωής. Είναι μια νότα αισιοδοξίας ανάμεσα σε τόσες άνισες μάχες που δίνουμε καθημερινά. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr, κυρίες και κύριοι. Σαντορίνη, πανηγυρικός εορτασμός της Πολιούχου Αγίας Ειρήνης, πρώτη χρονιά ως επίσημη αργία. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η Σαντορίνη τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, Πολιούχου και Προστάτηδος της Σαντορίνης. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Σωτήρου Σταφυρά, παρουσία πλήθους πιστών και επισήμων. Η φετινή εορτή είχε ξεχωριστή σημασία καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη πανηγύρι της Αγίας Ειρήνης ως Πολιούχου μετά την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Με βάση αυτό η 5η Μαΐου καθιερώθηκε από το ελληνικό κράτος ως τοπική αργία με την υπογραφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.
1: σας πω για την αλήθεια.
0: Την παραμονή της εορτής, λέει η Σεμνή, τελέστηκε ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θύρας Αμοργού και Νήσων, κυρίου Αμφιλοχίου, με τη συμμετοχή κληρικών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Ιερά Μητρόπολη Δράμας. Ακολούθησε η πανμιλητανία της Ιεράς Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Ειρήνης με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Θύρας σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης. Χθες, ανήμερα της εορτής, τελέστηκε η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θύρας κυρίου Αμφιλοχίου. Το κήρυγμα ανέλαβε ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Αλέξιος Πετρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο του Πολιούχου Αγίου ως πνευματικού προστάτη και συνοδοιπόρου των πιστών. Πριν την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, ο Σεβασμιότατος Θύρας ευλόγησε τα προσφερόμενα εδέσματα και ευχήθηκε η Αγία Ειρήνη να ενισχύει την ενότητα και την πνευματική πρόοδο των κατοίκων, μεταφέροντας μήνυμα ειρήνης και σταθερότητας. Αυτά αναφέρει το ρεπορτάζ του kiklaveslive.gr από τη Σαντορίνη. Νάξος συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή σήμερα 6 Μαΐου. Τακτική συνεδρίαση, γράφει η Σεμνή, της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κεκλάδων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αν θέλετε, μπαίνετε στο site και διαβάζετε τα θέματα. Γιάννης Βρούτσης από τα Ιωάννινα, το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026 προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Γράφει σε Μνή Τριανταφυλλίδου στο kiklaveslive.gr. Ο Γιάννης Βρούτσης βρέθηκε στα Ιωάννινα εν ώψη της επίσημης παρουσίασης των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο ΔΕΗ του Ροφελάς 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων για το μεγάλο ποδηλατικό γύρο. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συμμετέχουν 20 ομάδες, αγωνίζονται 120 επαγγελματίες ποδηλάτες, καλύπτεται από 26 διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταδίδεται live σε 5 υπήρους. Παράλληλα, η διοργάνωση θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ, μεταφέροντας τη δράση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στα Ιωάννινα αναδεικνύει τη σημασία της διοργάνωσης, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς εμβέλειας για την Ελλάδα. Στα Ιωάννα λοιπόν ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης για την έναρξη του ποδηλατικού γύρου. Ο Γιάννης Βρούτσης ως Υπουργός Αθλητισμού την καθιέρωσε και οφείλουμε να το πούμε ένα μεγάλο μπράβο.
1: Άμα την ψάχνεις θα τη βρεις και θα χαθείς, θα διαλυθείς αυτό το καν.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι στο kiklaveslive.gr με δύο τηλεοπτικές εκπομπές εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό. Ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklaveslive.gr 24 ώρες το 24ωρο και ενώνουν ανάμεταξύ τους τα 24 Κυκλάδων νησιά μας.

Αντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Σε κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ. 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

0: πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο καθαρισμός των ακτών στο νησί της Μυκόνου. Ο καθαρισμός γίνεται με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, καθώς πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις και πολλές παραλίες. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Μυκόνου, τον κύριο Χρήστο Βερόνη. Σε πλήρη εξέλιξη ο καθαρισμός των ακτών στο νησί της Μυκόνου μας.
1: Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τα άστρα του ουρανού.
0: Στην ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας προχωράει ο Δήμος της Πάρου μας μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού πυροπροστασίας με βασικό άξονα την επέκταση του δικτύου ηλεκτρονικών σιρήνων.
1: Χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.
2: Πώς να αγαπώ.
0: Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα μας πραγματοποιεί η αυτού Θειοτάτη Παναγιώτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κύριος Βαρθολομαίος. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητη, διεμήνησε στην ιστορική ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κύριος Βαρθολομαίος εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Η επίσκεψη του προκαθημένου της Ορθοδοξίας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς θεσμικής και πνευματικής ανάτασης παρουσία του ανωτάτου άρχοντος του ελληνικού έθνους Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργή, σύσσωμη πολιτιακή πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της χώρας, τίμησε τον Παναγιώτατο για τη διπλή επέτειο των 35 ετών της πατριαρχικής θητείας του και των 65 ετών της ιερατικής αποστολής του. Ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απευθυνόμενος πρώτη φορά από το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, σημείωσε πως η ειρήνη ήταν πάντα κατάκτηση εμπνευσμένων πρωτοβουλιών, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Το κήρυγμα ειρήνης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας δεν είναι ούτε τοπικό ούτε ρητορικό. Ο προκαθήμενος της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας εστίασε ακόμα στην επιτακτική ανάγκη της ανθρωπότητας για μια σταθερή συνένεση γύρω από ένα κορμό κοινών θεμελιωδών αξιών που θα επιτρέπει τη συμβίωση παρά τις διαφορές. Ο ίδιος εξήρε τη σημασία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή λοιπόν. Τον υπεδέχθη ο ανώτατος άρχον, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, του έδωσε το ανώτατο μετάλλιο.

Και μια φίλη από την Τίνο, καλωσορίζουμε, μου λέει, στην Ελλάδα τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είναι ο αρχηγός των Ορθοδόξων όλου του κόσμου. Και εμείς εδώ, στα ραδιοφωνία Κυκλάδων και το kyklades.gr και η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, καλωσορίζουμε στην Ελλάδα μας την αυτούθιωτάτη Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, κύριο κύριο Βαρθολομαίο. Πάμε στα αθλητικά μας νέα. Με την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο ραντεβού του με την ιστορία. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά από τότε που έχουμε το συγκεκριμένο σύστημα διεξαγωγής της Ευρωλίγκα αντιμετώπισε έναν αντίπαλο που αντικατοπτρίζει τη διαφορά που χωρίζει το πρώτο της regular season από τον 8ο. Ο θρύλος προκρίθηκε λοιπόν στο Final Four. Ακούστηκε το θρύλε, μπορείς να προκριθείς.

0: Θρύλος έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ, έκανε το 0-3 μέσα στο Μονακό και έδειξε ότι αυτός ο Ολυμπιακός μπορεί να σηκώσει την κούπα μέσα στο Μαρούσι.
1: Ας δοκιμάσουμε έτσι την αρχή.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν σφράγισε το εισιτήριο για το Final Four στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ που θα γίνει στην πόλη των Αθηνών.
1: Η δική σου ψυχή θέλω ξανά να σου πω, είναι επικίνδυνατο, όμως τώρα θα φύγω.
0: Συνεχίζουμε με Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό σήμερα 6 Μαΐου, 9 και 4 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι υποδέχεται την ομάδα της Βαλένθια. Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 3. 9 και 4 ξεκινάει το παιχνίδι στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι. Η ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προηγείται με 2-0 στη σειρά μετά από δύο μεγάλες νίκες μέσα στο ισπανικό έδαφος, με τους πράσινους να θέλουν να εξασφαλίσουν απόψε το εισιτήριό τους για το Final Four. Να πούμε το σημερινό πρόγραμμα: Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε 8 το βράδυ από το Nova Sports 5 και Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4 σήμερα το βράδυ από το Nova Sports Prime. Εμείς του λέμε πάω, μπορείς να προκριθείς. Όλοι στο πλευρό της Πανάθας μας για να καμαρώσουμε, κυρίες και κύριοι, το τριφύλι, όπως θα καμαρώσουμε και το θρύλο μας στο Final Four της Αθήνας. Εγώ θα ήθελα ένα τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, βάλτε το όπως θέλετε. Πάντοτε όταν παίζουν ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλεϊ, είτε σε οποιοδήποτε ανδρικό ή γυναικείο άθλημα, στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Διότι πάνω τον Ολυμπιακό βάλω την ΑΕΚ, βάλω τον ΠΑΟΚ, βάλω από τον οποιονδήποτε βάζουμε το έθνος και την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, και τις εθνικές μας ομάδες. Πρώτα είμαστε Έλληνες και μετά είμαστε Ολυμπιακοί. Οι ΠΑΟΚτζίδες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πρώτα η Ελλάδα και μετά Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και όλες οι ομάδες.

0: ευχές. Διαβάζουμε στο kikladeslive.gr. Γιάννης Βρούτσης ξεκίνησε ο ΔΕΗ του Ροφελάς 2026 με μια εντυπωσιακή διπλή γιορτή δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων, λέει Σεμνή. Πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026, όπως μας είπε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Στην παρουσίαση συμμετείχαν οι 20 ομάδες και οι 120 αθλητές που παίρνουν μέρος στη φετινή διοργάνωση, με τον κύριο Υπουργό να τονίζει πως ο Γύρος Ελλάδος ενισχύει συνεχώς τη θέση του στο διεθνή ποδηλατικό χάρτη. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Αθλητισμού, η διοργάνωση διασχίζει 5 περιφέρειες, 21 δήμους, 108 πόλεις και χωριά, 863,8 χιλιόμετρα διαδρομών. Παράλληλα υπογράμμισε πως το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026 μεταδίδεται μέσω 26 διεθνών τηλεοπτικών δικτύων σε 5 υπήρους, ενώ υπάρχει και ζωντανή κάλυψη από την ΕΡΤ.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.
0: Η ώρα είναι 11 ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Μια καλημέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων και την Πρόεδρο, την κυρία Σοφία Καπινιάρη, η οποία μας θυμίζει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου, ίδιο καιρός έχει φτιάξει πρέπει να πούμε, την Κυριακή λοιπόν 10 Μαΐου μας θυμίζει η Σοφία Καπινιάρη, ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιήσει εκδρομή προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Αναχώρηση με το C-Jet από την Άξο για Τίνο 9 το πρωί, με τουρ στο νησί, στην Παναγία της Τίνου και στην Αγία Πελαγία, στο χωριό Πύργος, γαλακτομπούρεκο, καφές και φαγητό. Ακολούθως στο Πάνορμο, στο Μουσείο της Γλυπτικής. Επιστροφή στη χώρα της Τίνου, ελεύθερος χρόνος και ψώνια. Επιστροφή από την Τίνο για Νάξο στις 5 το απόγευμα με το ίδιο πλοίο. Όσοι επιθυμούν να έρθουν στην όμορφη παρέα μας, σας περιμένουμε με αγάπη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-186-370. Μια πολύ όμορφη εκδρομή στις 10 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, από την πανέμορφη χώρα της Τίνου μας, προς, μάλλον από την Άξο μας προς τη χώρα της Τίνου μας. Ήδη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να πούμε εδώ. Και επίσης η κυρία Σοφία Καπινιάρη μας ενημερώνει και μας λέει ότι όσοι επιθυμούν να έρθουν στην εκδρομή αυτή μαζί εκτός των άλλων στοιχείων να φέρουν στην κυρία Σοφία Καπινιάρη και το μεταφορικό ισοδύναμο να περαστεί για να έχουν την επιστροφή των χρημάτων. και για όσους έχουν πληρώσει ήδη και δεν έχουν δώσει τον αριθμό του μεταφορικού ισοδύναμου, να την πάρουν τηλέφωνο ή να το φέρουν από το κατάστημά της. Άρα λέμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την εκδρομή Κυριακή 10 Μαΐου το πρωί από τη χώρα της Νάξου μας για τη χώρα της Τίνου. Όσοι επιθυμούν να έρθουν μαζί εκτός των άλλων στοιχείων να φέρουν και το μεταφορικό ισοδύναμο για να περαστεί και να έχουν επιστροφή χρημάτων. Και για όσους έχουν πληρώσει ήδη και δεν έχουν δώσει τον αριθμό του μεταφορικού ισοδύναμου, να πάρουν τη Σοφία Καπινιάρη τηλέφωνο ή να τη το

ενδιαφέρεστε λοιπόν για την εκδρομή, μας λέει ο Σύλλογος Τριτέχνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων και η Πρόεδρος κυρία Σοφία Καπινιάρη, όσοι ενδιαφέρεστε παρακαλούμε πολύ να πληρώσετε τη συμμετοχή σας για την εκδρομή προσκύνημα στην Τίνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δηλώσουμε τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στο πλοίο. Έως αύριο Πέμπτη στα τηλέφωνα επικοινωνίας 69 78 186 370. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε αυτή την πολύ όμορφη εκδρομή από την Άξο στην Τίνο με το Σύλλογο Τριτέχνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, να πληρώσετε τη συμμετοχή σας για την εκδρομή προσκύνημα στην Τίνο, ούτως ώστε να μπορέσει και η κυρία Καπινιάρη να δηλώσει τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στο πλοίο, έως και αύριο Πέμπτη στο τηλέφωνο επικοινωνίας 69 78 186 370.

0: Αυτά από την κυρία Σοφία Καπινιάρη. Πολύ όμορφη εκδρομή, μου γράφει εδώ μια φίλη. Είναι πάρα πολλές, πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδρομές τις οποίες κάνει η κυρία Καπινιάρη και ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Συμμετέχουμε, μου λέει, σε αυτές τις εκδρομές και συμμετέχουμε γιατί περνάμε όμορφα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδρομές, έτσι.
1: Και να πω τα παιδιά και τα παιχνίδια.
0: Είναι όμορφες αυτές οι εκδρομές και αξίζουν.

0: εκδρομής.
1: Είναι ωραίο να πηγαίνεις εκδρομή και να γνωρίζεις τα διπλανά.
2: Μαρμάρωσε το φως
1: του νησιά, ε.
2: Νύχτωμα. Διασίδια ερωτικό που θα φοράει.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το Σύλλογο Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων και την πρόεδρο την κυρία Σοφία Καπινιάρη. Η εκδρομή Κυριακή 10 Μαΐου, ξαναλέμε. Να πληρώσετε και να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι αύριο 5 για να μπορέσει και η κυρία Καπινιάρη να δηλώσει στο πρακτορείο πόσα άτομα θα είναι ακριβώς. Και να πάτε και το μεταφορικό σας ισοδύναμο, όταν δοθούν τα χρήματα, να πάρετε πίσω αυτό που είναι να πάρετε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τα οποία είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις της αγοράς. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση, ό,τι μάρκα θέλετε καταρχάς. Τηλεόραση για το σπίτι σου, για το εξοχικό σου, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιά σου, το ξενοδοχείο σου, το γραφείο σου, την ταβέρνα σου, τα εστιατόρια σου, την καφετέρια σου. Ό,τι τηλεόραση θέλεις. Μεγάλη, μικρή, μεσαία, σινεμά, μικρούλες, τα πάντα. Ό,τι τηλεόραση θέλεις. Στις πιο φθηνές τιμές, high definition όμως. Βλέπεις τα χρώματα και νομίζεις ότι είσαι εκεί. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος.
3: Το λοιπόν σου.
1: Τηλέφωνα 2285-022-588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες και την εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή και έχει την αυτού θειωτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως κύριο Βαρθολομαίο, προσκεκλημένο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Τασούλα, να μιλάει στο ναό της Δημοκρατίας στη Βουλή. Άλλα θέματα στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», ΗΠΑ και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές για πόλεμο. Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αφού το λέει ο ριζοσπάστης, ησύχασα εγώ τώρα. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Η εφημερίδα «Δημοκρατία», ιστορική ομιλία του αρχηγού της Ορθοδοξίας στη Βουλή. Πραγματικά μια ιστορική μέρα. Πάμε στην εφημερίδα «Εστία». Η κρίση άρχισε να φαίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, τα αποτελέσματα του πολέμου, κυρίες και κύριοι. Ο Εθνικός Κήρυξ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Βουλή των Ελλήνων. Και από το βήμα της Βουλής έχει φωτογραφία ο Εθνικός Κήρυξ τον αρχηγό της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας να ομιλεί. Άλλα θέματα στον Εθνικό Κήρυκα. Θεμελιώθηκε η νέα ΜΕΘ. Η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», στα σκαριά νέο full pass.
3: Τώρα νυχτώνει, βροχιά...
1: Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο ναό της Δημοκρατίας. Με τιμές αρχηγού κράτους υποδέχθηκε η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Κλείδωσε η επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών, μια αριστερή εφημερίδα, όχι σε μια Ευρώπη υποτελής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εφημερίδα «Τα Νέα». Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Καλό αυτό για τους συνταξιούχους τους παλιούς. Χανταϊός τι λένε οι επιστήμονες. Πάμε στην εφημερίδα «Political», δίκοπο μαχαίρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκεκλημένος της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Στο βιολί και τη φλογέ.
1: Η εφημερίδα «Μανιφέστο». όταν η Άννα η Διαμαντοπούλου συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Μα τότε ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπας την έκανε ο Μητσοτάκης. Δεν την έκανε, όπως και το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος γιατί φωνάζει κατά του Μητσοτάκη? Ο Βενιζέλος ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σου λέει πως έκανε Τσαγκερόπουλου, που ήταν από τον άλλο χώρο, θα κάνει και εμένα. Καθηγητής Πανεπιστημίου είμαι, υπουργός, Πασόκ, αλλά ο Μητσοτάκης δεν μάσησε και βάλε δεξιό πρόεδρο Δημοκρατίας. Γι' αυτό τον βρίζουν τώρα τον Μητσοτάκη. Και ο Βενιζέλος και όλο το σύστημα εκεί. Πάμε στις αθλητικές, μάλλον στην εφημερίδα Ανεξάρτητος, επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ιστορική ομιλία του αρχηγού της Ορθοδοξίας στη Βουλή. Αθλητικές, η εφημερίδα Sport Day και πώς να το χάσει ο Ολυμπιακός στο κύπελο. Live Sport, σκούπα κατά κόκκινη. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, έπαιξε μεγάλο μπάσκετ χθες ο Φρύλος και έδειξε ότι η αδερφή Αγγελοπουλέη αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζόκας θένε να πάνε στον Περέα το κύπελο, να το πάρουν να το μαρούσει και να το κατεβάσουν κάτω. Κόκκινος πρωταθλητής, θρύλε μόνο εσύ, έκσταση. Φως των σπορ, σκούπα για κούπα, στο Final Four για μία ακόμα σερή χρονιά. Μάλιστα, μπράβο στο θρύλο. Γιατί έπαψες, αγάπη. Η ώρα για σπορ, πέταξε για ευρωπαϊκό, δίψα και πίστη για πρωτάθλημα στην Ένωση. Πάμε και σε επαρχιακές εφημερίδες, η εφημερίδα Ελευθερία, ειδικό σχέδιο για τον επικούριο Απόλλωνα, καμπανάκι κινδύνου για τα ηλεκτρικά πατίνια και άλλα κρούσματα. Μα έχουν λυσάξει πια με τα πατίνια και τα πατίνια. Λύσα μιλάμε. Υπάρχουν το νιώθω, υγράμμουν μπάτια. Η εφημερίδα Κόσμος σε πρώτο πλάνο, ντίζελ και νέο full pass. Ακρίβεια στην Ευρώπη και στην Αμερική από τον πόλεμο στο Ιράν. Η εφημερίδα Μαγνησία, τρόμος επιλωτή στο Βόλο. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Κρήτη, εκτέλεσε 20χρονο με 4 σφαίρες. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στο Μαρούλη. Για όλα τα βαλάντια. Τηλεόραση για το σπίτι σου, για το εξοχικό σου, για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, για το ξενοδοχείο σου. Θέλεις μεγάλη τηλεόραση σινεμά για το ξενοδοχείο σου, για την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την καφετέρια σου, το καφενείο σου. Μαρούλης. Σε λίγες μέρες έχουμε το Final Four, θα απολαύσουμε το θρύλο που θέλει να το σηκώσει μέσα στο ΟΑΚΑ. Ελπίζω να καμαρώσουμε και την Πανάρθα που θέλει να το σηκώσει και να το πάει στην Ακρόπολη. Έχουμε τις ελληνικές σειρές, τη Γη της Ελιάς, τον Άγιο Έρωτα, τα τηλεπαιχνίδια, τα talk show, τηλεοράσεις Μαρούλης. Συμφέρει την τσέπη σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Αντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22850 24280.

0: γνωρίζει.
1: Σε σοκ η Κρήτη λοιπόν πήρε εκδίκηση, κυρίες και κύριοι, για το θάνατο του γιού του στο τροχαίο, δολοφονώντας τον 20χρονο. Σοκ και θλίψη στην Κρήτη. Από τη χαρά που όφη σήκωσε το κύπελο, σε θλίψη Κρήτη με τη δολοφονία του 21 ετών από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του που είχε χαθεί σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας μίλησε σήμερα στο Sky αναφερόμενη στο τροχαίο για μια τυχαία συνάντηση χθες που οδήγησε, κυρίες και κύριοι, στο τραγικό αυτό γεγονός. Ένας 23χρονος με πατίνι έτρεχε χθες τη λεωφόρο Συγκρού στην Αθήνα με 72 χιλιόμετρα. Ενώ ο θάνατος του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της χρήσης του, χθες εντοπίστηκε άνδρας να τρέχει στη Συγκρού με πατίνι με ταχύτητα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για έναν 23χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εντοπίστηκε να οδηγεί το πατίνι του επί της λεωφόρο Συγκρού στο ύψος του σοδού Μενελάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στη δεξιά λωρίδα. Ο 23χρονος Αιγύπτιος κινούνταν με ταχύτητα 72 χιλιόμετρα την ώρα, έχοντας παραβιάσει τον κόφτη ταχύτητας με αποτέλεσμα να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα. Ο 23χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για τους άνδρες της τροχέας και σήμερα θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα. Την προηγούμενη εβδομάδα ένα 13χρονο αγόρι σκοτώθηκε οδηγώντας το πατίνι του στο χωριό του στην Ηλία, ενώ μόλις χθες ένα 40χρονος άνδρας στην Κρήτη διασωληνώθηκε ύστερα από τροχαίο με πατίνι. Το θέμα των πατινιών έρχεται στην επικαιρότητα με ένταση λόγω της επικινδυνότητας του μέσου και των τελευταίων περιστατικών. Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση για τους ανηλίκους και απαγόρευσης για τα παιδιά να κινούνται με πατίνια στους δρόμους. Πάντως η προσωπική μου εμένα άποψη είναι ότι τα πατίνια θα έπρεπε να απαγορευθούν, κυρίες και κύριοι, και να τελειώσει η ιστορία.

Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε στην Ντόρα Μπακογιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη τον επισκέφθηκε στο γραφείο του, κάθισαν αρκετή ώρα.

0: Για ακούστε.
1: Δεν άκουσα πως είπατε.
0: Συγγνώμη.
1: Ορίστε. Συγγνώμη κύριε. Ποιος είστε?
0: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και ως τη 1. Εδώ. Ξέρεις εσύ.

0: Από Δευτέρες και Παρασκευή από τις 12 και ως τη 1. Πρώτο Θεός, όλη τη βδομάδα αυτή μαζί. Δεν δέχτηκα live για το Σάββατο, να ξέρετε.
1: Να σε ξεχάσω. Βράδια σε είπα να φτάσω.
0: Να ευχαριστήσω τον αγαπημένο επιχειρηματία που μας ακούει αυτή τη στιγμή, που τη ζήτησε για όλα τα Σάββατα του Μαΐου. Αρνηθήκαμε πάρα πολύ ευγενικά αυτό. Μας δώσει λίγο χρόνο. Το τελευταίο έτσι κι αλλιώς. Πού είμαστε, πρώτο Θεός, στη γιορτή του κερασιού στην Εύβοια. Οπότε μαζί από το επόμενο.

Αμέλεια, συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει η ιστορία μας, αλλά πουθενά δεν θα πρέπει να γράφει «Τα παράτησε». Γλυκιά γλυκερία και λένε στη λικόβριση Αττικής, φίλησέ μου, Χρήστο Κιλιάνα. Αν μιλήσεις με τον Δημήτρη, που θα μιλήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, τα φιλιά μας στη μακρινή Σιγκαπούρη. Πότε θα πάμε στη Σιγκαπούρη? Τι είναι 11 ώρες πτήση? Τίποτα.

0: νοικιά.
1: Καλοκαίρι 2026. Σε απόσταση αναπνοής πια η καλοκαιρινή σεζόν. Που ήδη έχει ξεκινήσει, πλήθος κόσμου ήδη απολαμβάνει τις φυσικές ομορφιές των νησιών μας. Διότι ο ένας, ο νούμερο ένα καλοκαιρινός προορισμός και φέτος είναι οι Κυκλάδες. Ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γρατσίας. Σε ποιο υπέροχο σημείο αυτή την ώρα που μιλάμε Πέτρο Ρότσι δημιουργείται πισίνα του ονείρου? Συμφωνώ απόλυτα, Μαρία. Ο άλλος λέει με κοιτάζει με το φρύδι σηκωμένο για να φοβηθώ. Άστο παλικάρι μου, κάποιοι γεννηθήκαμε έτσι. Το πρωί λέει πάντα πίνουμε δύο καφέδες. Τον πρώτο για το καλό το δικό μας. Τον δεύτερο για το καλό της κοινωνίας. Εμείς είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ο δεύτερος καφές τώρα.

Μαρία Βασιλάκη από το Κρουναχώρι. Λευτέρη Μαρίνα. Νικόδημο είναι Ανάση Σεγκαρές, Ευαγγελία Μαργαρίτη, στην υπέροχη Πλάκα, την παραλία της Νάξου. Κυρία Κατσαρά, κυρία Κρασά, κυρία Φλεριανού, κυρία Σιδερή, κυρία Νευλαβή Βυθούλκα και Βασιλάκη. Καλό μεσημέρι. Συμφωνώ απόλυτα, πρόδρομε. Ανακάλυψα ότι τα γλυκά δεν παχαίνουν. Εμείς παχαίνουμε που τα τρώμε. Τάσο Μπέκα, φιλιά πολλά στην Αρτέμιδα.

ξέρεις κάτι. Μη βιάζεσαι. Όλοι οι άνθρωποι δείχνουν ποιοι είναι. Απλά δώσ' τους λίγο χρόνο. Όλοι αποκαλύπτονται όταν έρθει η

στην τελική, ρε παιδιά, δεν είμαστε όλοι για όλα. Εγώ, για παράδειγμα, δεν κάνω για δίαιτα. Α, και γυμναστική. Μαζί και σήμερα, Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνία Κυκλάδων.

είπαμε, ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Εκπομπές άκρως ακατάλληλες για όλους όσους μόλις ξύπνησαν.

θέλεις και εσύ να πάρεις μέρος στη δικιά μας μουσική ωραία καθημερινή ψυχοθεραπεία, τον Τέλο κοντά μας καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και ως τη 1. 101,3 FM στερεό, αν βρίσκεσαι σε ένα από τα μαγικά νησιά του Κυκλάδων, αλλιώς live24.gr. Και να θυμάσαι ότι όταν ένας άντρας είναι ευγενικός, στοργικός και σε σέβεται συνεχώς, τότε αρχίζει να θεραπεύεται το νευρικό σου σύστημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικές γυναίκες έχουν αυτή την ιδιαίτερη λάμψη. Δεν είναι η ίδια η αγάπη, είναι η συναισθηματική ασφάλεια.

ναι, είναι να υπάρξει και σήμερα επικίνδυνη ποσότητα κατανάλωση σουρακής, ίνου, λευκού και ροζέ, τότε να είναι τουλάχιστον παραγωγής Γιώργου Σιδερή Μπέη. Από τα μπέλια της Κεραμωτής.

Και να υπενθυμίσω στα αγόρια αυτής της εκπομπής, να μην ανησυχείτε για το αν η κοπέλα σας και η γυναίκα σας είναι πιστή. Να ανησυχείτε για το αν είναι ευτυχισμένη. Γιατί η ευτυχισμένη γυναίκα δεν θα σε προδώσει ποτέ.

Όσον αφορά τα αγόρια, κορίτσια μου, κανένας άντρας δεν φεύγει επειδή είσαι λάθος. Φεύγει γιατί δεν μπορεί να σταθεί στο επίπεδό σου. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα ομορφιάς, δεν είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα επίπεδου. Μια καλή γυναίκα δεν αγαπάει απλά. Δεν συμβιβάζεται με λίγα, δεν δέχεται μισές παρουσίες, δεν μικραίνει τον εαυτό της για να χωρέσει. Ξέρει τι αξίζει. Απλά το περιμένει. Δεν ζητάει το τέλειο, όχι, ζητάει συνέπεια. Ζητάει παρουσία που να μην χάνεται. Ζητάει έναν άνθρωπο που να μην φοβάται να οριμάσει.

Και συνοπτικά, ποιοι είναι οι τρεις τύποι ανδρών που φεύγουν? Αυτός που δεν θέλει να εξελιχθεί, γιατί αποφεύγει την ευθύνη και την προσπάθεια. Αυτός που δεν έμαθε να αγαπάει σωστά, δεν αναγνωρίζει μια υγιή σχέση. Και αυτός που δεν έχει δική του πηξίδα και επηρεάζεται από τους άλλους. Πάμε να ανέβουμε όμως σιγά σιγά. Κατερίνα Καραφιλίδη, αφιερωμένο. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη. Και...

Ερωτική τους η Κατερίνα σήμερα. Οπότε αργεί και η γιορτή τους. Κατερίνα Στελνίση και Κατερίνα Λιόλιου. Άρωμα γυναίκα σήμερα μέχρι τη μία. Α, εσύ είσαι εδώ.

Σας έχω πει ότι το χαρίζουν στη Βασιλική το τραγούδι αυτό, ε. Καλά, το τι ευχές έχω της Αγίας Εκατερίνης δεν λέγεται. Διακοπές λέει με φίλους ή με σχέση. Ρωτάει τον Γκάλωπ. Με λεφτά, απάντησα.

Εντάξει, μετά από τρία live της μικρής, έχω χάσει πάλι την μπάλα με τα μηνύματα. Πάμε να πιάσουμε ένα ενδεικτικά. Αγαπημένη Μαρία Μανιού. Μαρία, λέγω Γιάννη. Πώς θα κάνουμε έτσι με το Βόλο. Γιώργο Ζηρογιάννη, Δημήτρη Γρατσία, Μέρη Τούσα. Τα φιλιά μου στο Κρανίδι. Δέσποινα Δημότσι. Στην Αργολίδα. Λίτσα Καρά, Παναγιώτη Καραμολέγκο στη Σύρο. Γιώργο Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνο Μακρύ. Τα φιλιά μου, Κωνσταντίνε στο Χαϊδάρι. Στέλλα Παντελάκη, Ελένη Τσαλαπατάνη. Αγαπημένη. Είναι ο Παρασκευούλα Ζευγόλη από την Απύραθο, Άννα Μαργαρίτη. Φιλιά στη Μανούλα. Σοφία Τσεσμελή, Γιάννη Μπαρδάνη, Νατάσα, Ματίνα, Μαριέτα, Τέτα, αγαπημένη στην Απύρανθο.

μάθαμε, λέει, να μετράμε αυτά που δεν έχουμε και ξεχάσαμε να δοξάζουμε το Θεό για αυτά που ήδη μας χάρισε. Αναζητούμε συνεχώς το κάτι παραπάνω και προσπερνάμε πιο το απλό, το θαύμα της κάθε ημέρας. Επιδίωξε μια καρδιά γεμάτη ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη γεννιέται όταν μάθουμε να λέμε δόξα τω Θεώ. Μια ώρα πες ότι δικές σου είναι οι ευθύνες που μαζί δεν ζούμε. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Μα τι λέω πάλι, τι... Ευγνωμονώ το Θεό και αναφωνώ πόσο ευλογημένη είμαι κάθε μέρα μόλις ξεκινήσω για την εκπομπή. Σε εκείνο το στάδιο, μόλις παίρνω τη στροφή, τι θα γίνει με την τρύπα στον Αγίο Προκόπιο που δεν μπορώ να κάνω βιντεάκι τη θάλασσα. Ξεκινήσαμε.

τότε, όπως το πρωί. Να ευχαριστήσω τη λατρεμένη Κατερίνα Στανίση, που είναι κοντά μας αυτή την ώρα και μας ακούει, και για την αναδημοσίευση του post στο Instagram. Τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, να ξέρετε. Και μια καλή φωνή είναι maximum 30%. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα ζώρικα.

και τα πρωινά. Όπως τότε το 1989, έτσι και σήμερα το 2026, μαζί καθημερινά 12 με 1. Εντάξει, είναι γεγονός ότι τότε ήμασταν μαζί 12 με 2. Οπότε όταν πήγε το παιδί νήπιο, τότε ήταν, το γυρίσαμε σε 12 με 1, γιατί 1 και 4 το σχολούσε. Και κάπως έτσι πορευόμαστε από τότε.

0: Πάμε φίλους μου να...
1: Μαρίνα Γαλαβίου, Χουζούρη, τα φιλιά μου στο Σαγκρί. Γιώργο Μπασινά στην Ερέτρια. Νίκο Μαύρε στην Ήδρα. Ιωάννα Κριτικού στην Εύβοια. Αγαπημένη Λιωτμίλα και Νίκο Πιταρά. Το νησί μας προσφέρει υπέροχες φυσικές ομορφιές, μεγάλη ιστορία, καταπληκτικά νερά κρυστάλλινα και φρέσκα τοπικά προϊόντα. Βραβευμένα. Το καλύτερο τυρί του κόσμου για το 2026. Γραβιέρα Νίκου Πιταρά. Περήφανη. Εντάξει.

Νίκο Μαργαρίτη Τρατάρη. Αγιαρσάνι FM, λείπει. Γιώργο Κάβουρε. Για σένα κι άλλο την καρδιά μου θα της. Ξεκινήσαμε. Χρυσούλα Πολυκράτη στον Άγιο Θαλάλιο, φιλιά πολλά, Φλόρα Δρόσου στην Ιατρία της Σαντορίνης. Μαρία Μανουέλα Μαργαρίτη, Μαρουσό Κρητικού, Κυριώτη Παναγιώτη, Ειρήνη Μαργαρίτη, Νικόλα Πράσινα από την Αμοργό, φιλιά. Μαρία Κυλαφή Βασιλάκη, καλημέρα, Ελένη Οικονόμου από τις Μέλανες. Το αστέρι της Νάξου και το αστέρι των Μελάνων ακόμα περισσότερο. Μία η ώρα και δεν μιλάει κανείς, ε.

Δώσε. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το αγαπημένο σας δημοσιογραφικό δίδυμο, Μαντός Τουρνάρα και Νικόδημος Λιανός, θα είναι κοντά σας ξανά πρωτο Θεός από Δευτέρα. 1:00 με 3:00 το μεσημέρι. Φιλιά πολλά και στους δύο.

0: μεγάλη γιορτή έρχεται την Κυριακή. Παγκόσμια. Εντάξει, δεν τα πιστεύουμε, δεν τα πιστεύουμε, αλλά μας αρέσουν πολύ.
1: Αγαπήσεις αυτά που μισούσες τουρκή.
0: Γιορτάζουμε οι Μανούλες.

επαναλαμβάνω, για σένα, για σένα, για σένα και για σένα. Δεν δέχτηκα το live για αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου. Οπότε ολοκληρώνουμε πρώτα Θεός να είμαστε καλά όλη αυτή την εβδομάδα μουσικά. Και ιδανικά αν οι συνθήκες το... μας αφήσουν και την επόμενη. Και επόμενο live. Σάββατο πρώτο Θεός 16 Μαΐου. Βασιλική Κατερίνη live στο Γαλάτσι. Μέχρι τότε ήταν η εκπομπή Άρωμα Γυναίκας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ήσουν κοντά μου. Θέλω να σου το πω, διότι όπως και εμένα, έτσι και σένα ελπίζω να σου αρέσει να ακούς ότι ήσουν, είσαι και θα είσαι το καλύτερο ακροατήριο.

κάναμε να τρελαθώ. Κάνε με. Έρχεται καινούριο τραγούδι. Κάνε με στο δικό σου. Με την υπογραφή πάντα του Ματθαίου Γιαννούλη και στο στίχο και στη μουσική. 8ο κατά σειρά. Κάνε με να τρελαθώ. Κάνε με στο δικό σου μάτια. Για για πάντα να χαθώ. Να το έχει η Μανούλα παρουσιάστρια σε αποκλειστικότητα και μπορεί να μιλήσει. Ένα θα σας πω. Βασιλική Κατερίνη καινούρια. Μεσοπέ.

0: λέει αγαπημένη μου φίλη Κατερίνα Φλεγιανού Καραφιλίδη, άλλα βάσανα. Πού γυρίζουμε το καινούριο βίντεο κλιπ? Στο νησί μας. Ετοιμαστείτε.
1: Πώς το λένε αυτό που νιώθω? Και που νιώθεις μη ρωτάς. Είναι βάθος, είναι τρέλα.
0: Είναι, είναι. Και αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος λόγος που είμαι εδώ καθημερινά κοντά σας. Το ξέρετε αυτό.
1: Ένα τρέλα εδώ.
0: Αύριο πρώτα Θεός. Στις 12. Εσύ θα είσαι εδώ.
1: Κάνε με ένα τρελαθό. Κάνε με στα δικά σου μάτια μια για πάντα να χαθώ.
0: Κάνε με ένα τρελαθό. Άνοιξε το πορτοφόλιο Base Κυριακής Γεροντάκη, απέναντι από το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Μας περιμένει καθημερινά πια με υπέροχα φυσικά τοπικά προϊόντα και από φέτος και με τα κρεατικά δικής τους παραγωγής. Βεβαίως με τα ψυγεία τους, με τους πάγκους τους εκεί επί τόπου. Επιλέγουμε το κρέας της επιλογής μας, μας το κόβουν και το απολαμβάνουμε. Κρεοπολείο Γιώργος Σιδερής, Base KE. Ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γρατσίας. Χειροκομείο Νικόλα Πιταρά. Και εστιατόριο με ζετοπολείο μεταξύ μας. Εμείς αύριο πρώτο Θεό στις 12. Μέχρι τότε από τη Δανάη Κουτελιέρη, πολλά φιλιά σε όλους. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Τα απογεύματα η διάθεση μου αλλάζει. Είναι πιο ρομαντική, πιο ήρεμη, πιο vintage.
3: Μεταξύ μας, vintage. Καινούριος χώρος, μοναδική αισθητική για εξαιρετικά ροφήματα και ποτά από νωρίς το απόγευμα.
2: Μεταξύ μας, vintage. Εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Το ίδιο και οι τιμές.
3: Μεταξύ μας, vintage. Στην είσοδο του κάστρου, δίπλα στο στέκι Μεταξύ μας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 850 26 425 και 69 40 510 002.
2: Μεταξύ μας, vintage. Εσείς και εμείς και ανάμεσά μας η απόλαυση.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
5: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
6: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
6: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
6: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
8: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
9: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
8: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Base. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
9: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
8: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
9: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλω στην Αθήνα.
8: Κρεοπολείο Base. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και η.
7: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
8: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
1: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το χωροταξικό για τον τουρισμό δίνει τον τόνο για τις περικοπές δόμησης στις τουριστικές περιοχές της χώρας και αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις. Στο κόκκινο όλη η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σκιάθος, καθώς και συγκεκριμένες περιοχές σε Τίνο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κατερίνη. Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του Άξιος. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. 7 συλλήψεις, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη άνοδος στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.300 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four, η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΆΚΑ. Πλέον οι ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσέ Ζαλγκίρις. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα με βάση τη στατιστική ανάλυση, θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5, από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ανάλυση του Sandstone Institute διαπίστωσε ότι η νορβηγική υδατοκαλλιέργεια απελευθέρωσε 75.000 τόνους αζότου, 13.000 τόνους φωσφόρου και 360.000 τόνους οργανικού άνθρακα το 2025. Τα θρεπτικά συστατικά αυτά ισοδυναμούν με αυτά που περιέχονται στα ανεπεξέργαστα λίμματα 17,2 εκατομμυρίων ανθρώπων για το άζωτο, 20 εκατομμυρίων ανθρώπων για τον φωσφόρο και 30 εκατομμυρίων ανθρώπων για τον οργανικό άνθρακα, σύμφωνα με την έκθεση, γεγονός που εγείρει φόβους για καταστροφική αύξηση. Η Νορβηγία είναι μια μικρή χώρα με μόλις 5,5 εκατομμύρια κατοίκους και η ρήπανση που προκαλεί η υδατοκαλλιέργεια όσον αφορά αυτές τις τρεις θρεπτικές ουσίες είναι 3 έως 5 φορές μεγαλύτερη από τον πληθυσμό, δήλωσε η Αλεξάνδρα Πύρες Ντούρο, επιστήμονας δεδομένων στη Sandstone και συντάκτρια της έκθεσης. Τα περιττώματα, η αδιάθετη τροφή, τα ούρα, όλα καταλήγουν στο νερό. Κρίστερ Χόας, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Θαλασσινών, της Κύριας Ένωσης του Κλάδου, δήλωσε ότι ο όγκος των εκπομπών αντανακλά την ποσότητα τροφίμων που παράγεται στη Νορβηγία και το βαθμό αυτάρκειας που θα είχε η χώρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Είπε επίσης ότι ο κλάδος εργάζεται συνεχώς για να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η σειρά Emily in Paris ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ελλάδα, καθώς η παραγωγή της ετοιμάζει γυρίσματα στη Μύκονο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τα γυρίσματα της σειράς και το νησί των ανέμων μπαίνει στο επίκεντρο του διεθνούς τηλεοπτικού ενδιαφέροντος, καθώς θα φιλοξενήσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα project των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19 Μαΐου και θα διαρκέσουν περίπου 15 ημέρες. Μάλιστα, οι κάτοικοι της Μυκόνου έχουν ήδη ενημερωθεί να αποφεύγουν το παρκάρισμα σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείσουν προσωρινά για τις ανάγκες της παραγωγής. Το Met Gala είχε θέμα costume art και dress code fashion is art, όμως τρεις εμφανίσεις κατάφεραν να ξεχωρίσουν, όχι επειδή ήταν απλώς εντυπωσιακές, αλλά επειδή έμοιαζαν με μικρές performances πάνω στο κόκκινο χαλί. Ο Bad Bunny ως ηλικιωμένη εκδοχή του εαυτού του, η Heidi Klum ως ζωντανό μαρμάρινο άγαλμα και η Anna Wintour με μια φτερωτή εμφάνιση Chanel που θύμιζε ότι στο Met Gala η ίδια παραμένει θεσμός. Το outfit του Πορτορικανού στάρ ήταν custom Zara, ένα ολόμαυρο σμόκιν συνδυασμένο με εντυπωσιακή μπλούζα με μεγάλο φιόγκο στο λαιμό. Λευκά μαλλιά, ρητίδες, σημάδια γύρανσης και μπαστούνι συμπλήρωσαν την εμφάνισή του. Αν υπάρχει κάποια που μπορεί να μετατρέψει το Met Gala σε Halloween υψηλής ραπτικής, αυτή είναι η Heidi Klum. Το μοντέλο εμφανίστηκε σαν ζωντανό μαρμάρινο γλυπτό, με ένα look που έμοιαζε να έχει βγει από μουσείο και όχι από ατελιέ.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις. Επικρίσεις.
6: Σχόλια.
5: Συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάνχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
5: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές.

0: συσκευές, σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
0: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική για συμμορία που εξαπατούσε πολίτες, με τα μέλη της να προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Αίσθηση προκαλούν τα κέρδη της πείρας που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών για να μπει στη League Phase του Champions League. Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρ Μπαχτσέ μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράι, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του. Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον 23χρονο πορτιέρε του Ολυμπιακού Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σε συνέντευξή του σε Ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για το μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χατσίδης και Γιακουμάκης συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάς Σύρου στην παρθενική της συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5, από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η σειρά Emily in Paris ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ελλάδα, καθώς η παραγωγή της ετοιμάζει γυρίσματα στη Μύκονο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τα γυρίσματα της σειράς και το νησί των ανέμων μπαίνει στο επίκεντρο του διεθνούς τηλεοπτικού ενδιαφέροντος, καθώς θα φιλοξενήσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα project των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19 Μαΐου και θα διαρκέσουν περίπου 15 ημέρες. Μάλιστα, οι κάτοικοι της Μυκόνου έχουν ήδη ενημερωθεί να αποφεύγουν το παρκάρισμα σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείσουν προσωρινά για τις ανάγκες της παραγωγής. Το Met Gala είχε θέμα costume art και dress code fashion is art, όμως τρεις εμφανίσεις κατάφεραν να ξεχωρίσουν, όχι επειδή ήταν απλώς εντυπωσιακές, αλλά επειδή έμοιαζαν με μικρές performances πάνω στο κόκκινο χαλί. Ο Bad Bunny ως ηλικιωμένη εκδοχή του εαυτού του, η Heidi Klum ως ζωντανό μαρμάρινο άγαλμα και η Anna Wintour με μια φτερωτή εμφάνιση Chanel που θύμιζε ότι στο Met Gala η ίδια παραμένει θεσμός. Το outfit του Πορτορικανού Star ήταν custom Zara, ένα ολόμαυρο smoking συνδυασμένο με εντυπωσιακή μπλούζα με μεγάλο φιόγκο στο λαιμό. Λευκά μαλλιά, ρητίδες, σημάδια γύρανσης και μπαστούνι συμπλήρωσαν την εμφάνισή του. Αν υπάρχει κάποια που μπορεί να μετατρέψει το Met Gala σε Halloween υψηλής ραπτικής, αυτή είναι η Heidi Klum. Το μοντέλο εμφανίστηκε σαν ζωντανό μαρμάρινο γλυπτό, με ένα look που έμοιαζε να έχει βγει από μουσείο και όχι από ατελιέ.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ανάλυση του Sandstone Institute διαπίστωσε ότι η νορβηγική υδατοκαλλιέργεια απελευθέρωσε 75.000 τόνους αζότου, 13.000 τόνους φωσφόρου και 360.000 τόνους οργανικού άνθρακα το 2025. Τα θρεπτικά συστατικά αυτά ισοδυναμούν με αυτά που περιέχονται στα ανεπεξέργαστα λίμματα 17,2 εκατομμυρίων ανθρώπων για το άζωτο, 20 εκατομμυρίων ανθρώπων για τον φόσφορο και 30 εκατομμυρίων ανθρώπων για τον οργανικό άνθρακα, σύμφωνα με την έκθεση, γεγονός που εγείρει φόβους για καταστροφική αύξηση. Η Νορβηγία είναι μια μικρή χώρα με μόλις 5,5 εκατομμύρια κατοίκους και η ρήπανση που προκαλεί η υδατοκαλλιέργεια όσον αφορά αυτές τις τρεις θρεπτικές ουσίες είναι 3-5 φορές μεγαλύτερη από τον πληθυσμό, δήλωσε η Αλεξάνδρα Πίρες Ντούρο, επιστήμονας δεδομένων στη Sandstone και συντάκτρια της έκθεσης. Τα περιττώματα, η αδιάθετη τροφή, τα ούρα, όλα καταλήγουν στο νερό. Κρίστερ Χόας, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Θαλασσινών, της Κύριας Ένωσης του Κλάδου, δήλωσε ότι ο όγκος των εκπομπών αντανακλά την ποσότητα τροφίμων που παράγεται στη Νορβηγία και το βαθμό αυτάρκειας που θα είχε η χώρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Είπε επίσης ότι ο κλάδος εργάζεται συνεχώς για να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

0: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
1: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί

0: Εξάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
1: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Ice Tea Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

μαλλιά. Στα παλιά τσίρικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22.

0: 0850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
2: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
1: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
1: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με

Επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική για συμμορία που εξαπατούσε πολίτες, με τα μέλη της να προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Αίσθηση προκαλούν τα κέρδη της πείρας που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών για να μπει στη League Phase του Champions League. Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρ Μπαχτσέ μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράι, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του. Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον 23χρονο πορτιέρε του Ολυμπιακού Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σε συνέντευξή του σε Ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για το μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χατσίδης και Γιακουμάκης συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάς Σύρου στην παρθενική της συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5, από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Ύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η σειρά Emily in Paris ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ελλάδα, καθώς η παραγωγή της ετοιμάζει γυρίσματα στη Μύκονο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τα γυρίσματα της σειράς και το νησί των ανέμων μπαίνει στο επίκεντρο του διεθνούς τηλεοπτικού ενδιαφέροντος, καθώς θα φιλοξενήσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα project των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19 Μαΐου και θα διαρκέσουν περίπου 15 ημέρες. Μάλιστα, οι κάτοικοι της Μυκόνου έχουν ήδη ενημερωθεί να αποφεύγουν το παρκάρισμα σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείσουν προσωρινά για τις ανάγκες της παραγωγής. Το Met Gala είχε θέμα costume art και dress code fashion is art, όμως τρεις εμφανίσεις κατάφεραν να ξεχωρίσουν, όχι επειδή ήταν απλώς εντυπωσιακές, αλλά επειδή έμοιαζαν με μικρές performances πάνω στο κόκκινο χαλί. Ο Bad Bunny ως ηλικιωμένη εκδοχή του εαυτού του, η Heidi Klum ως ζωντανό μαρμάρινο άγαλμα και η Anna Wintour με μια φτερωτή εμφάνιση Chanel που θύμιζε ότι στο Met Gala η ίδια παραμένει θεσμός. Το outfit του Πορτορικανού στάρ ήταν custom Zara, ένα ολόμαυρο σμόκιν συνδυασμένο με εντυπωσιακή μπλούζα με μεγάλο φιόγκο στο λαιμό. Λευκά μαλλιά, ρητίδες, σημάδια γύρανσης και μπαστούνι συμπλήρωσαν την εμφάνισή του. Αν υπάρχει κάποια που μπορεί να μετατρέψει το Met Gala σε Halloween υψηλής ραπτικής, αυτή είναι η Heidi Klum. Το μοντέλο εμφανίστηκε σαν ζωντανό μαρμάρινο γλυπτό με ένα look που έμοιαζε να έχει βγει από μουσείο και όχι από ατελιέ.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ανάλυση του Sandstone Institute διαπίστωσε ότι η νορβηγική υδατοκαλλιέργεια απελευθέρωσε 75.000 τόνους αζότου, 13.000 τόνους φωσφόρου και 360.000 τόνους οργανικού άνθρακα το 2025. Τα θρεπτικά συστατικά αυτά ισοδυναμούν με αυτά που περιέχονται στα ανεπεξέργαστα λίμματα 17,2 εκατομμυρίων ανθρώπων για το άζωτο, 20 εκατομμυρίων ανθρώπων για τον φόσφορο και 30 εκατομμυρίων ανθρώπων για τον οργανικό άνθρακα, σύμφωνα με την έκθεση, γεγονός που εγείρει φόβους για καταστροφική αύξηση. Η Νορβηγία είναι μια μικρή χώρα με μόλις 5,5 εκατομμύρια κατοίκους και η ρήπανση που προκαλεί η υδατοκαλλιέργεια όσον αφορά αυτές τις τρεις θρεπτικές ουσίες είναι 3 έως 5 φορές μεγαλύτερη από τον πληθυσμό, δήλωσε η Αλεξάνδρα Πύρες Ντούρο, επιστήμονας δεδομένων στη Sandstone και συντάκτρια της έκθεσης. Τα περιττώματα, η αδιάθετη τροφή, τα ούρα, όλα καταλήγουν στο νερό. Κρίστερ Χόας, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Θαλασσινών της Κύριας Ένωσης του Κλάδου, δήλωσε ότι ο όγκος των εκπομπών αντανακλά την ποσότητα τροφίμων που παράγεται στη Νορβηγία και το βαθμό αυτάρκειας που θα είχε η χώρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Είπε επίσης ότι ο κλάδος εργάζεται συνεχώς για να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47.

0: 1961. Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
1: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
0: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
1: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
0: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
1: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

σε πάρω. Άλλη μία κλίση πάνω τη ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει. Μα ό,τι κι αν σου πω πέφτεις

0: Ελληνικό Κυκλάδο 101 και 3 στα FM.
1: Θα σας πω και ένα καινούργιο τραγουδάκι, το οποίο είναι ντουέτο με το γιο μου. Έλα, Θοδωράκη.

0: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
1: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285 023 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Και

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραφιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική για συμμορία που εξαπατούσε πολίτες, με τα μέλη της να προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Αίσθηση προκαλούν τα κέρδη της πείρας που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών για να μπει στη League Phase του Champions League. Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρ Μπαχτσέ μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράι, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του. Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον 23χρονο πορτιέρε του Ολυμπιακού Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σε συνέντευξή του σε Ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για το μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη στην Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χατσίδης και Γιακουμάκης συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάς Σύρου στην παρθενική της συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5, από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
5: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ωρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.